Κρίστη, Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη

μια σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη, Κρήτη ίσον Γλέντι, Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί, μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

Διακοπές στη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Ζήτης, όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
0: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Για το γόνατο,
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση,
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις,
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι.

0: 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Κρήτη FM.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα. Είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Για το γόνατο.
10: Αρθρολέν.
9: Για τη μέση.
10: Αρθρολέν.
9: Για τις αρθρώσεις.
10: Αρθρολέν.
9: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
10: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες.

0: Τες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Είναι αλουμίν.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδού.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της ΑΝΕΚ.

0: Να απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
1: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κρητικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Για το γόνατο,
9: Αρθρολέν.
8: Για τη μέση,
9: Αρθρολέν.
8: Για τις αρθρώσεις,
9: Αρθρολέν.
8: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
9: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
11: Την ώρα που χαμογελά.
12: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666 666.

0: παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρα φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Θέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κέρι ίσον κρύπη, κρύπη ίσον γλέντι, γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί, μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
9: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: FM.
1: I am Mark from Switzerland. Akute Kriti FM.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα.

0: Κρήτης και σούπερ
1: μάρκετ. Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: In Alumin.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Για το γόνατο,
9: Αρθρολέν.
8: Για τη μέση,
9: Αρθρολέν.
8: Για τις αρθρώσεις,
9: Αρθρολέν.
8: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
9: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γραμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6656.

0: η πιο σημαντική στιγμή που ένιωσα ποτέ μου
1: υπάρχω
0: είναι όταν σε άκουσα να λες να τον ευλέπεις Θεέ μου. Η πιο σημαντική στιγμή που έχω και θυμούμε είναι όταν μου είπες στη ζωή μαζί θα προχωρούμε. Πώς το βαστάς να βρίσκεσαι χώρια και μακριά μου, που όπου και μπας θα συναντάς τα αποτυπώματά μου. Είναι αργά τα λάθη σου να τα δικαιολογήσεις. Πάρε τα θέλω σου κι εγώ θα ζω με τις αναμνήσεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Με το καλό στην Παναγιά που λένε τα πάνω στην πάνω Ελλάδα. Η Παναγιά θα έρθει, εμείς θα μείνουμε, πάμε στον αέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Ναι.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, Νίκο Μανώλης είμαι.
0: Γεια σου ρε Μανολιό, καλό 15 Αύγουστο.
2: Θέλω να μιλήσω δύο τραγούδια και δύο τρεις ματινάδες.
0: Εντάξει Μανολιό μου.
2: Και θα σου πω.
0: Σε ευχαριστώ, καλά να περνάς. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, μέσα από το ίντερνετ www.kritorama.gr. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρες με ένα... με ωραίες μαντινάδες, με ό,τι μπορούμε να πούμε, να βρούμε μια όμορφη παρέα. Τώρα ξεχνάμε τα βάσανά μας, ξεχνάμε τα πάντα και κλέβουμε μια του χάρου. Ξεχνάμε τις κολοφωτιές που στερήσαν τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας τζάμπα. Ανεκέφαλοι είμαστε όλοι. Από τις κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε μέχρι εμείς είμαστε ανεκέφαλοι. Και δεν σεβόμαστε τη φύση. Και μετά την πληρώνουμε. Είναι ακριβώς όπως η ανθρώπινη φύση έχει μάθει, μας έχουν μάθει, μας έχουν γαλακτήσει να μην τη σεβόμαστε, μας έχουν μάθει να χάνουμε την υγεία μας για να βγάλουμε λεφτά και μετά δίνουμε τα λεφτά να βρούμε την υγεία μας.
1: Που να ζεις και εγώ θα ζω.
0: Αυτός είναι ο άνθρωπος σήμερα, αλλά πάμε, μην πάμε στα στενάχωρα, να φύγουμε από εκεί. Ο Θεός να αναπαύσει όλους τους ήρωες της Ελλάδας, αλλά τζάμπα φύγανε. Ήρωες είμαστε όλοι τελικά, γιατί κι εσείς είστε ήρωες και εμείς όλοι. Τη στιγμή που ψηφάμε τους κλέφτες για να μας εμάθουν οι ίδιοι να κλέφτομαι, ήρωες είμαστε κι εμείς και επιβιώνουμε μέσα στην χώρα μας. Τελικά θα γίνει λέει χώρα, αλλά πότε εμείς δεν θα υπάρχουμε. Ας αφήσουμε τις φιλοσοφίες και πάμε σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στο φίλο μου τον Αρχοντάκη, στο φίλο μου τον Γκατσουλάκη εκεί στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στο Ράδιο Γέφυρα, στο Βλατήραρχο τον Οδυσσέα, στο Γραφανάκη τον Κώστα, στο Ράδιο Κόσμος, στη Μελβούρνη, στο φίλο μου τον Φουντουλάκη, στο Γιοχάνεσμπουργκ, στην Πρετόρια, στην Εμμανουέλα και στον Ανέστη, στην Άξο μας. Είδες, πω ανάθεγκα το Πίδαρος, στον Τρανουδάκη το φίλο μου και στο Άγιο Όρος, στον Ηγούμενο αλλά και στον Τασούλη μου εκεί, στο Άγιο Όρος που ψήνει απέναντι από το Άγιο Όρος. Πιστεύω να τα καταφέρω να σε επισκεφτώ καμιά φορά. Στη Δράμα, σε όλα τα συμπεθεριά και πέρα στη Δράμα, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στον Κουρουτσίδη το Γιώργη, στην Κούλα, στο Φίλιππα το Γιώργη, στον Κουρουτσίδη το Νίκο, στην Κατερίνη, στον Παπά, σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, στον Ταγάκη, στον Παππού από την Ηλιούπολη, στον Τζικριτζάκη, τον Κώστα, στο φίλο μου τον Αντισκαριανό, στη Λαϊκές, στο φίλο μου τον Μακριδάκη, τον Νικόλα, εκεί στο Κουτούκι του Νικόλα, στον Κορυδαλό. Για έτα μας όλοι, αλλά δεν κατέχω. Γιατί θα βάλουν φωτιά και μέσα στα πόλη και στο Δαφνί, το αλλάξαν, οπότε άστα.
1: Με την αναπνοή μου.
0: Σε όλο το λεκανοπέδιο, λοιπόν, σε όλους τους Μερακλείδες, Χανιώτες και Χανιώτισες, με όλη μου την αγάπη, στη συντέχνησα τη Δασκαλάκαινα, στην κυρία Γεωργία από Βρύσες, στην Κινελένια από το Κόκκινο Χωριό, στο Βασίλη από τον Ταυρονίτη, στον Τζιντάρη, στον Μπουρδουβά, στο γομπάκι το Χρήστο, το Σπύρο και τη Σπύρα από τη Σούδα, στο Γκάτι, γεια σου Κάτι με τα καλά κρασιά, στο Λευτέρι, γεια σου Λευτέρι μου, στην οικογένειά σου, σε όσους πάνε στα Χανιά και σας που έρχεστε και σας που δεν κατέχετε που πάτε, στο Μωραΐτη το Χάρι που έχει πάρει τον Τζιρτζιλάκη, την αδερφή του φίλου μου, στο Τζιρτζιλάκη, σε όλη την οικογένεια και τον Τζιρτζιλάκη εδώ, με όλη μου την αγάπη. Στο Ρέθυμνο, στον Καλονά, στην Αρσή Γωνιά, στον Κουκάκι το Γιώργη, στο Σύντεκνο του Κουκάκι, στο Σπύλι, με τον αείμνηστο Σκορδαλό εκεί πέρα, στο Ζαχάριτα, στο Σπύλι, στην Αγία Γαλήνη, στις Μύρες, πάμε στο Θραψανό, στο Φίλιππα, στη Βαγγελιό, στην αδερφή μου τη Μαρία που με έπειρε πριν να βγούμε στην εκπομπή, πάρε δάμαριο. Yeah. Στη Μαρία λοιπόν, στο Μανολιό, πάμε σε εσάς, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Νικό.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά, από πού μας ακούτε?
3: Ο Γιάννης είμαι από Αθήνα.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
3: Καταγωγή βέβαια έχω από Ηράκλειο, από Πέσκο και Κεφαλοβρίσκη πιάνω.
0: Μπράβο, ωραίο, μ' αρέσεις.
3: Σ' ακούμε στην Αθήνα, συνέχισε έτσι, δυναμικά.
0: Με μια φωτογραφία σου στέκω και κουβεδιάζω, μάνε χαρτί και δε μιλείς και βάρια να στενάζω.
3: Ωραίος. Να πούμε καλή δύναμη και στους πυροσβέστες και σε όσους μάχονται στις φωτιές.
0: Καλή δύναμη, ναι, καλή δύναμη στα κοπέλια μας, καλή δύναμη σε όλους μας. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν τάξες, όλοι είμαστε ήρωες. Γιατί παλεύουμε σε αυτή τη βρωμερή κοινωνία που προσπαθούμε να τη φτιάξουμε, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα και τη χαλάμε περισσότερο.
3: Βέβαια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου. Σε ευχαριστώ. Μετά το φίλο μας από Αθήνα, πάμε μόνο το στέμα της ομορφιάς για όλους εσάς. Για όλους όσους δεν είπα, δεν πειράζει, έτσι. Για όσους έρχεστε, και σας που φεύγετε, και σας που δεν κατέχετε που πάτε, σαν και εμένα. Για το φίλο μου, για τη φίλη μου τη Γοντικάκη, για την Αργυρό, για τον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη. Το φίλο μας στη Νέα Υόρκη, για τον Μπρούκλιν, το Μαχάταν, τη Φλόριδα, την Ιταλία, την Αγκώνα. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Τόνια.
4: Καλά είσαι?
0: Καλά.
4: Δεν κάνεις εσείς διακοπές, δεν κάνεις?
0: Θα κάνω. Σήμερα και αύριο είναι η εκπομπή και μετά θα σας ξαναμιλήσω, αν θέλει ο Θεός, τη 2 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη.
4: Α, 2
0: του Σεπτέμβρη αρχίζω εγώ, αρχίζω λίγο πιο πρόωρα εγώ, γιατί εμένα το κοπέλι εγώ με βαρεμένο και είναι εφταμινίτικο, κατάλαβες?
4: Μάλιστα,
0: σε ευχαριστώ.
4: Καλημέρα
0: μου και στη Ζαπιτζάκη τη Βαγγελιό. Καλό μήνα να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο. Γεια σου ρε Αρχόντισσα. Την καλημέρα μου στον Πουλιό, τον Απόστολο. Καλημέρα, καλό μήνα. Σε όλους τους παράουρους, όλους τις ξέχασες. Όχι, δεν ξέχασα κανένα. Την καλημέρα μου στη Βρύσε, στην κυρία Γεωργία. Και σε όλους πάμε, μόνο το στέμα της ομορφιάς λείπει που τα μαλλιά σου. Για πάμε.

0: στη μηχανιώνα στον Τάσο και λέει: έχεις δει την ταινία περιμένοντας την Ονά, την έχεις δει? Εμείς θα λέμε περιμένοντας τον Νίκο να κάνει εκπομπή όλο τον Αύγουστο. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Για τα δικά σου κάνει.
0: Έχεις ανοιχτή πρόσκληση, μπορείς να έρθεις όποτε θες.

Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, δύναμη σήμερα. Και σήμερα σαν τους φαντάρους θα μετράμε τις μέρες να ξαναπούμε σύντομα. Να σε ακούσουμε εμείς τη τιμή. Μα μην μου γράφετε τώρα τέτοια, τέλος πάντων. Να βρεις το δρόμο που οδηγείς στη Σούδα, στο τρελοκομείο. Μάλιστα, εκεί είναι το τρελοκομείο.

μια ημέρα μου στη Χρυσούλα του Μαρκατά του, στη Γιαγιά τη Θεσσαλονικιά και στο Μαρκατά του και την παρέα του εκεί στην Ακράτα. Καλά να περνάτε, καλό 15 Αύγουστο με το καλό η Παναγιά να μας βοηθήσει όλους.

0: από Μιχάλη Καλέργη, για τη Γερμανία, για το φίλο μου το Μανώλη. Γεια σου Μάνο, πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα κυρία Σέγκου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βοήθεια μας, Παναγιά.
1: Καλό δεκαπεντάρι.
0: Αν Παναγιά.
1: Να βλέπεις την οικογένειά μας. Θα ήθελα το τραγούδι του Γωνιανάκη, τη Μαργαρίτα.
0: Τη Μαργαρίτα του Γωνιανάκη, έγινε.
1: Ναι. Αφιερώνω στην οικογένειά μου και σε εσάς, σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και καλή επιστροφή να έχεις.
0: Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή, αύριο θα πω
1: σε ναι, καλά. Α, να περάσω και να πάτε. Ναι, γεια σας.

σου να γεννώ το φτερωτό κοπέλι. Στον Άγιο Ρωμανό, στην κυρία Κατερίνα, στην Έφη, στο Βαλάντι, στον Ιορδάνη, στην Ιορδάνα, στο φίλο μου τον Αρτέμι, τον παππού τον Αρτέμι που είναι το τρελοκομείο στο Ζωφόρο. Στο μετόχι λοιπόν του Αρτέμι και σε όλους

θυμάστε, να θυμάστε ότι η ευτυχία, η επιτυχία μάλλον, η επιτυχία προσελκύει εχθρούς. Η πρόεδρο, η πρόοδος προκαλεί ζήλια και το να είσαι πολύ φιλικός προκαλεί πολύ ασέβεια. Αν κανείς δεν σε μισεί, δεν μπορείς να τα καταφέρεις στη ζωή. Γωνιανάκη, όσα για να έχω βάσανα για την κυρία Σέγγου. Ξέχασα και όλα που μου ζήτησε, αλλά σου βάλα Γωνιανάκη, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Για όλο τον κόσμο, για όλους εσάς.

σε ένα μεγάλο ήρωα από τη Αγίου 10 στον Κουρσάρο, το φίλο μου τον Ηλία. Γεια σου, ρε Κουρσάρε, Άρχοντα. Και στο Χαραλάμπι από τον Κρουσόνα, τον παραπονιάρι μου.

έρχομαι φτάξει σε μια ηλικία που δεν μας νοιάζει πως βγαίνουμε στις φωτογραφίες, μου αρκεί να βγαίνουμε καλά στους υπέρχους και τις μαγνητικές.

0: ξέρεις, άμα είναι ξύπνιος ο άνθρωπος, παππούς 95 χρονών και έλεγε τη γυναίκα του, αγάπη μου, τον ρωτάει ο έγκονας, λέει, μπράβο παππού, μπράβο παππού, 95 χρόνια τόσα χρόνια είναι παντρεμένη, τη λες ακόμα αγάπη μου. Λέει, παιδί μου, έχω πάθει ασχάιμερ εδώ και 20 χρόνια και ρε, θυμάμαι πώς τη λένε και φοβάμαι και να τη ρωτήσω. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Έλα, Νικόλια μου.
0: Γεια σου, αρχοντά μου.
1: Αντράκη, μην τα κάνεις. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, και σε εύχομαι ό,τι το καλύτερο στη ζωή σου.
0: Επίσης, όλος ο κόσμος να περνάτε καλά. Καλό Αύγουστο.
1: Να είμαστε καλά, Νίκο μου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο. Το σύντεκνο μου, τον Νίκο, το Λουκαδάκι στις Δαφνές. Στα τρία αδερφάκια, Χρήστος, Μίλτο, Βαγγελιό, με πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, πάμε σε Κακλή.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Στον Κακλή πάμε, έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Αντράκη μου, γεια.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Τι κάνεις?
0: Εσύ μας έλειπες, άκου σου λέω. Καλημέρα, Αργυρούλα μου, καλημέρα.
1: Καλό μήνα να έχουμε και καλό 15 Αυγούστου και την παραγγελία να έχουμε τη δουλειά μας να γιορτάζουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Χάσαμε την Κέτη, το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω, πάει η Κέτη.
1: Πέθανε. Εχθές το πρωί την κυδέψαν, την Πέμπτη το απόγευμα με πήρε ο γιος τηλέφωνο και μου είπε πέθανε, κυρία Αργυρούλα, η μαμά μου. Ο Θεός θα ψυχολέσει να έχουμε τη δουλειά μας, να τη θυμούμαστε κι άλλοι, τα παιδιά της καλά να τη θυμούνται.
0: Μάλιστα. Που ήτανε όπως τη γνώρισα, αλλά πέθανε.
1: Αυτή είχε πάθει έμφραγμα.
0: Έμφραγμα, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, με την καρδιά της. Και είχε πάει τη βρασμένη παρασκευή του την έτσι παραπάνω.
2: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: με σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ανδρουλάκη. Γεια σου, κύριε Ανδρουλάκη μου. Λεβέντη μου.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό.
1: Και μην το ξεχάσω, χίλια ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για την αδερφή μου.
0: Πράγμα δεν κάνω και μην λες τέτοια πράγματα στον αέρα. Εγώ δεν κάνω τίποτα για κανένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μην μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Όχι, δεν είναι σπιταλό. Τέλος πάντων, σου πάνε ένα δυο μαντουνάδες.
0: Δεν κάνει καλιά να μου πεις ένα τραγούδι από τα παλιά που τα λες όμορφα, έτσι.
1: Ναι, θα πω ένα πιο ύστερα.
0: Πιο ύστερα. Ωραία, πάμε.
1: Να είναι καλά το Θραψανό και εύχομαι μόνο ένα. Να βγάλει ανθρώπους τακτικά να μοιάζουν με σένα.
0: Ναι, εντάξει. Να μην χάσουμε τη ράτσα, πώς το λένε.
1: Ξέρω, Ιταλίου.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, να πω άλλους. Αφιερώνω στις γιαγιάδες όλες.
0: Πάμε στις γιαγιάδες, οι μοναχές.
1: Ναι. Ό,τι καλά έχει η ζωή, σε εσάς να έρθουνε θέλω. Και να έχετε και την ευχή Αγίων και Αγγέλων.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε όλους οι Κρήτες εύχομαι που βρίσκονται στα ξένα πάντα να ζουνε με χαρά χρόνια ευτυχισμένα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, θα πάρω πιο ύστερα να πούμε να τραγουδάσεις.
0: Έγινε.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις γιαγιάδες, τη γιαγιά από Αρχάνες, τη γιαγιά τη Μιλτίκαινα, τη γιαγιά την Εφθαλία, τη γιαγιά από το Καπετανάκιο, τη γιαγιά την Άννα, τη γιαγιά από τη Γάλιπε, σε όλους τους μοναχούς ανθρώπους με όλη μου την αγάπη. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Καλώς τον.
2: Η Μπουκόνιρα είμαι. Να σου τον έφερα, ο Μινάς είμαι, τον έφερα.
0: Πω, προβλήματα.
2: Έτσι είμαστε.
0: Ξέρετε τώρα ότι είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές και είμαστε όλοι παράωροι μαζεμένοι στον αέρα, ε.
2: Ναι.
0: Πάμε, Μπουκόλιρα μου, πάμε.
2: Ναι. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Μινά, γεια σου, Μπουκόλιρα. Πάμε να μας... θα μας την παίξεις.
2: Ναι, να παίξω ένα σιρτουλάκι.
0: Την παίζεις από μικρός.
2: Ναι.
0: Συνέχεια την παίζεις.
2: Ναι, από μικρός.
0: Από μικρός. Και ο Στάθης την παίζει και ο Πουλιός, οι δυο.
2: Ναι.
0: Και αυτοί την παίζουν, δεν ξέρουν και την παίζουν λάθος.
2: Λοιπόν, να παίξουμε ένα μουντάκι.
0: Να παίξουμε ένα μουντάκι. Πάμε σε ένα μουντάκι. Για πάμε. Απολαύστε τώρα την Μπουκόλιρα. Το λεονταράκι.
2: Ναι, πάμε σε ένα μουντάκι.
0: Για πάμε. Το

Γεια σου Άρχοντά μου, γεια σου Λεβέντη μου. Γεια σου Λεβέντη μου, γεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Γεια σου, συνεχίζουμε με τον Αγελάς.

0: μάτια σου είναι αφορμήγα, λανομάτα κόρη, για λάτρεψα τη θάλασσα για σήμα από τα όρη, για το μανολιό, το κριτσοτάκι, για τον παππούντου, για τη γιαγιά από τη Μυτιλίνη, για τη γαλανομάτα τζικόρη. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νικολή, είστε καλή σήμερα.
0: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Γεια σου Ζανομανόλη μου, γεια σου Λεβέντη μου.
1: Να καλημερίσω την Αγράτσα, την Αργυρό, την Κέτη, αλλά η Κέτη πώς ανέπισα εγώ,
0: Έτσι το ξέρω κι εγώ, έτσι αγρικό και το λένε πώς θα είναι μάλλον.
1: Θέλω να την αναπάσω και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του.
0: Να είσαι καλά αδερφέ.

0: Βασιλικέ.
1: Να στο βάλω, ρε. Ζηλεύω σου, Βασιλικέ.
0: Λοιπόν.
1: Καλά δει σου, Βασιλικέ.
0: Και εύχομαι ένα καλό Αύγουστο να
1: πάρει. Παναγία μου, καλά δει σου, Βασιλικέ. Όσο νερό τσαμπίνει, γιατί το κάνει άρωμα και μου το ξαναδίνει.
0: Γεια σου, Νικολή, γεια.
2: Κι άσημα πότα ωρί. Κι άσημα πότα ωρί.
1: Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κοσμά, τον Καλομυράκη εκεί στα Χανιά και στα συντεκνάκια του, τα φασουλάκια στη Μύρες, στην Πα...

0: Ο πουλιός μου λέει, γιαρώτηξε το στάθι που ακούει. Αλλάζει μια γκαρπούζα με μια χειροκεφαλή. Τράμπα. Αυτή είναι η τράμπα. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Κωστάκη. Γιαγιά είμαι.
0: Γεια σου ρε γιαγιά από τη Γάλλικε.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Καλά. Τελευταίες εκπομπές σήμερα και αύριο και μετά το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, να είστε καλά. Γερός και δυνατός και όλος ο κόσμος. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αν Παναγία, με όλος ο κόσμος. Τα γονάκια, τα γονάκια να μου βλέπει και να μου τα ταΐζεις τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, εδώ τα έχω, εδώ τα έχω. Εύχομαι γρήγορα και εσείς να αποκτήσετε.
0: Αν Παναγία, μα από το στόμα σου και στου Θεού ταυτί.
1: Να είστε καλά για όλα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Θα σου βάλω το βασιλικάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας.
2: Υπάρχνες και τα πόλια.
0: Νικόλα, ναι, μπορείς βάλε μας τον καφέ.

0: στο Σιντεκνόμ το Λαγκώνα, με όλη μου την αγάπη, στη γιαγιά την Παρασκευή εκεί στο Αρκαλοχώρι που την ξέχασα σήμερα. Γεια σου γιαγιά Παρασκευή, σε όλους τις παγάδες, τα ξαδέρφια, στον καλύτερο ηλεκτρολόγο, τον Γκουρλέτο, αλλά και στον αντιδήμαρχο εκεί, το Αμαριανό. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή Παναγιά σε όλους τους ακροατές και σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά ρε Μαριό, πού τα βρίσκεις τα σημειώματα της μαμάς και μου τα στέλνεις?
1: Περιμένες, Νίκο, να κλείσεις την Αυρόπορτα.
0: Άρα, ναι, και λέω και εγώ τι στο διέωτσο, πού τα στείλε η μάνα μου, γιάγει ρε, αποκλείεται.
1: Πού τα στείλε για να σου πει καλό μήνα και να τη φωνάξεις αυτή την Κρυσταλία.
0: Καλό μήνα, μπράβο.
1: Ώστε να ζω θα σ' αγαπώ και όταν πεθάνω ακόμα, άμα θα λιώσει το κορμί, θα σ' αγαπάω το χώμα.
0: Μπράβο.
1: Να τη εκπομπή.
0: Γεια σου Μαριό μου, γεια σου, να χαίρεσαι τα παιδόκολλά σου. Γεια σου. Πάμε τώρα στην Άξο που ζήτησε ο φίλος μου ο Τρανουδάκης, τον καφετζίκι για τη συντέκνησά μου στα Χανιά. Ο καφετζής από

0: είχαμε στο φίλο μας τον Φανουράκη, τον Ηλία, τον Μάρκο, ο άνεμος Κουρσάρος, ο Μάρκος ο άνεμος Κουρσάρος που λέει το ίδιο έργο. Καίγεται η πατρίδα και αυτοί μετρούν ψήφους. Τρέχουν για συνέντευξη, όχι για να τη σβήσουν. Βγαίνουν οι γραβάντες να μας πούν είμαστε εδώ. Μα όταν φεύγουν οι κάμερες, φεύγει και αυτός που νοιάστηκε χθες. Το κράτος στον κόσμο του, εμείς το δικό μας με κουβάδες στα χέρια σβήνουμε μόνοι τις φωτιές. Μας θυμούνται μόνο όταν θέλουν σταυρό στις εκλογές. Μας ξεχνάνε το πρωί, την άλλη μέρα πάλι άλλος υπουργός, άλλη υπόσχεση, η στάχτη ίδια μένει και η οργή μεγαλώνει. Ήρθαν για μια φωτογραφία και έφυγαν με το βλέμμα. Εσείς μείνατε με τη στάχτη να μετράτε το ψέμα. Ψήφο ζητούν τον Αύγουστο, το Σεπτέμβρη μας ξεχνάνε. Μα η ρίζα αυτού του τόπου δεν ξεχνά, δεν προσχυνά. Μας πουλάνε ελπίδα με λόγια φυλάδια. Και εμείς πληρώνουμε τα σπίτια με τα δάκρυα. Όποιος παίζει με τη φωτιά για να πάρει την καρέγλα θα καεί αυτός μαζί όταν ξυπνήσει ο λαός. Μη γίνεσαι θεατής στο έργο που καίει. Σήκω πάνω αδερφέ, έτσι κι αλλιώς θα μας πνίξει. Πάμε στον αέρα παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σου αρχοντά μου.
1: Τα λόγια και οι ευχές δεν είναι τίποτα αν δεν συνεδρεύονται με πράξεις και τα παράπονα.
0: Να είσαι καλά. Σαν αποθάνω κάνετε λέει στον τάφο με ένα γλέντι. Γλεντίσετε ταξίαρχε στη μνήμη του Λεβέντη.
1: Στη μνήμη του Λεβέντη. Για όσους είναι λύτρωση ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το μόνο βέβαιο. Πρέπει σε κάποια κράτη κάνουν γιορτή όταν πεθαίνουν και πένθος όταν γεννιούνται.
0: Εδώ μου θυμίζεις τώρα δηλαδή τις πολέμους τι κάνουν οι μεγάλοι για τα συμφέροντα. Όχι για τα συμφέροντα αλλά για να μας ελυτρώσουν, ναι.
1: Όχι αυτό.
0: Ήταν λύτρωση ο θάνατος. Σε μας μπορείς να δουλεύεις τώρα.
1: Ο θάνατος είναι λύτρωση για κάποιον που ζει μια καλή ζωή.
0: Ο θάνατος είναι λύτρωση για κάποιον που πονεί. Για κάποιον που πονεί πολλά χρόνια και δεν γίνει, είναι λύτρωση ο θάνατος. Άλλο αυτό και άλλο ο θάνατος είναι λύτρωση. Εξάλλου όταν έρθει ο θάνατος εμείς δεν θα υπάρχουμε. Και όταν δεν υπάρχουμε ο θάνατος δεν έρχεται. Οπότε εντάξει όλα.
1: Όλα είναι μαγικά
0: πλασμένα. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά ταξιαρχέ μου.

πάμε τώρα στο Βασιλικάκι. Για όλους εσάς που θέλετε ένα Βασιλικάκι, για όλους εμάς που περιμένουμε ένα Βασιλικάκι, για τη γιαγιά από τη Γάλλη πεπούχη τα Βασιλικάκια ζητζή και θα το σε μαγειρέψει σήμερα. Για αυτούς που το περιμένετε από τη διπλανή πόρτα, για αυτούς που περιμένετε να έρθει, για αυτούς που το έχετε ψηλά και δεν μπορείτε να το απολαύσετε, αλλά το φορείτε στο όνειρό σας. Για όλους εμάς λοιπόν ένα Βασιλικάκι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694 71 0.

0: Ελληνικός καφές Δανδάλι από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
4: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Inalumin.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

λέει και αυτή, αστέρι με πες μια φορά κι ίσως να γίνω φως μου, αρκεί να συμβαστείς εσύ να γίνεις ουρανός μου. Εμείς οι δυο εσμίξαμε για να θωρούν οι άλλοι, είδα θα πει αληθινή αγάπη

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να έτσι βρε κάτι πελάτη στο γεγημένα κι
0: εγώ. Έχω κάτι πελάτη, σαν την καρπούζα. Ρε εσύ, ο πουλιός θέλει να αλλάξετε μια χειροκεφαλή με μια καρπούζα.
1: Μα δεν είχα παράδειγμα, δεν πάει μια, να πάρει μια καρπούζα και θυμήθηκα το Μπάρμπατο Γεριανάκι από το Κουνάβος.
0: Ναι.
1: Από λέγε, λέει, πήγα στην κομμότρια, είπαλε και τα κούνια.
0: Πώς είναι η γέννη μαθηνά? Εγώ. Ο Μπάρμπας ο Μανώλης.
1: Ναι, μαρχέτη
0: μαθηνά στην κομμότρια και βάλει και τα κούνια. Παρακάτω. Γεια Στάθη, θα αλλάζεις τώρα τη μουσκαροκεφαλή με την καρπούζα του πουλιού.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα κλειδιά. Πάμε στα κλειδιά λοιπόν, στον Καρακοσταντή και την παρέα του, αλλά και στο φίλο μου τον Ζαχάρη, να τα αφιερώσει τη γυναίκα.

πάμε λοιπόν στο Ζαχάρη να αφιερώσει στη γυναίκα του την Πόπη με όλη του την αγάπη το παρακάτω τραγούδι. Να τα αφιερώσετε κι εσείς σε όλες τις γυναίκες που νομίζετε ότι είναι γκρινιάρες, αλλά τι κάνετε εσείς? Αυτές δεν γκρινιάζουν με τίποτα. Αυτές παίρνουν όλες από τον ίδιο στήλο ρεύμα.

να είστε ταπεινοί. Μην νομίζετε ότι είστε το παν. Γιατί το μόνο που θα πάρετε μαζί μας, το μόνο που θα πάρουμε μαζί μας από αυτή τη ζωή όταν φύγουμε, είναι μια αλλαξά ρούχα. Και αυτά δεν θα είναι δική μας επιλογή. Θα τα έχουν διαλέξει άλλοι.

τον Κασαπομανόλη, το φίλο μου. Γεια σου, Άρχοντα. Παίξε νοδαράκι, για σου παίξε νοδαράκι για τον Παμιέτο, τον Γότσινο, τον Μπεραντώνη, τον Γιακούμ, τον Ερατζούλη, τον Κουφαλέξη.

αν κάθεστε πολύ δίπλα σε τοξικούς ανθρώπους, θα την πατήσετε. Γιατί αν κάθεστε δίπλα από τα σκατά, μετά από λίγο σας φαίνεται ότι δεν μυρίζουν. Το έχετε συνηθίσει, οπότε με πρόλαβε η συνήθεια και σκούπισα το πάλι δάκρυ χαράς που μια

έπιασα τον εαυτό μου να χαμογελάει χωρίς λόγο. Και τότε συνειδητοποίησα ότι σκεφτόμουν εσένα. Λέει ο φίλος μου Γιώργης, ωραία Γιώργη έρωτας, αυτός είναι ο έρωτας ο ίδιος. Θυμήθηκα την άλλη που πήγε μεγάλη εβδομάδα στο Ηράκλειο και πήγε στον Άγιο Μινά και είχαν παλιά χρόνια τώρα που δεν είχαν δεν τις χείλους με τα λουκάνικα. Πήγε μια θεία στον Άγιο Μινά στον Επιτάφιο και θωρεί τον Χριστό και τον είχαν πολύ στολισμένο και λέει μάλιστα αυτός είναι ο Χριστός, όχι το μαϊμούνι που έχουν στο χωριό μας.

σε καλέργη Λευτέρη και Μανούσο. Έναν άλλο κόσμο θέλω. Και ποιος δεν τον ήθελε ρε Μανούσο? Και ποιος δεν τον ήθελε αυτό τον κόσμο? Αλλά δυστυχώς τον παπά Μιχάλη με όλη την αγάπη, το σπανάκι, γεια σου Ρούκουνα του Θραψανού.

0: πιστός.
1: Μια μεγάλη αγκαλιά στους ανθρώπους που δεν νιώθουν καλά τελευταία. Παίρνουν το σταυρό τους, αλλά στέκονται καθημερινά και αρνούνται να παραιτηθούν. Μείνετε δυνατοί και προσπαθήστε. Για το φίλο μου τον Μπουζουξή και την Αθανασία. Χειρότερος από ένα κακό άνθρωπο είναι αυτός που προσποιείται τον καλό.

τη ζωή σας να βρείτε έναν άνθρωπο να κάθεστε μαζί του που να μιλάτε την ίδια γλώσσα αγάπης. Δεν γίνεται να μεταφράζουμε συνέχεια. Πού θα πάει αυτό?

και λέει υπόπιστο Ζαχάρη, δεν ξέρω ποιο χέρι σε έσπρωξε πάνω μου. Ποιο σύννεφο έφερε στον ουρανό μου. Ποια νεράιδα σε κάλασε στο όνειρό μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι θέλω να μείνεις.

να θυμάστε τα καλά βυζιά στην παραλία τώρα το καλοκαίρι είναι σαν τον ήλιο. Μπορείς να τα κοιτάς κατάματα μόνο για λίγο. Αν όμως φοράς γυαλιά ηλίου, μπορείς να τα κοιτάς όσο θες. Πάμε στον Τασούλη εκεί στη Μηχανιώνα για την παρέα του, την όμορφη δεύτερη ζωή. Αν έχει δεύτερη ζωή ο θάνατος χαλάλι, γιατί θα ξαναγεννηθώ να μαγειρεύω πάλι όπως και τον παππού το Αρτέμι στο Ζωφόρο.

σε ποια χαρά εζήλεψες και ήθελες να τη ζήσεις που σου είχα χίλια όνειρα και ζω με τις αναμνήσεις.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: στιγμές. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο αρετούσα.gr
8: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: FM.
1: Αύριο θα είναι εκεί πέρα, φαίνεται από το όρος.
2: Στο όρος.
1: Η ευλογία ξεφεύγει από τους παπάδες, έρχεται και λίγο σε εμάς.
2: Έγινε, ναι.
1: Κανένα έρχεται, αλλά δεν πειράζει.
2: Έλα μωρέ, και οι παπάδες τη δουλειά τους κάνουν. Απλώ δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τώρα που θα έρθω στο Άγιο Όρος, γιατί με έχει καλέσει και ένας ηγούμενος για πάω, θέλω να ρωτήσω δύο-τρεις πολύ σεβαστούς μοναχούς που είναι, έχουν δώσει όλη τους τη ζωή στο Θεό, να μου εξηγήσουν γιατί η εκκλησία, ρε παιδί μου, η Ορθόδοξη, άμα έχει πρόβλημα, το έχω ρωτήσει σε πολλούς παπάδες και λέει εσύ λέει μας δουλεύεις. Γιατί η εκκλησία, άμα έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, άμα έχει πρόβλημα η εκκλησία, καλεί τις πιστούς και λέει βάλτε μας, λέει βοηθήστε, λέει να λύσουμε το πρόβλημα της εκκλησίας, λέει. Βοηθήστε μας, εδώ βάλτε τον οβολό σας, ότι είσαι ο καθένας για το Θεό, για την Παναγία, να λύσουμε το πρόβλημα της εκκλησίας. Και άμα έχει πρόβλημα εσύ, σου λένε πήγαινε στο Θεό. Αυτοί δηλαδή που είναι και εκπρόσωποι, γιατί δεν τον λένε στο Θεό να το στολίσει μόνο δεν είναι μόνο.
1: Πραγματική λυρική είναι ελάχιστη. Τέλος πάντων,
2: όλοι είμαστε καλοί. Παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί. Έτσι αλλιώς ο Θεός, αν υπάρχει, που υπάρχει σίγουρα, πιστεύω ότι δεν κάνει διακρίσεις.
1: Τι να σου πω τώρα, εγώ άλλη άποψη. Εγώ ας πούμε θα ξυπνάω το πρωί εκεί στο τροχόσιτο που είμαι και βλέπω την ανατολή του ήλιου. Βλέπω αυτή την ερημία της θάλασσης, βλέπω αυτή την ομορφιά. Λέω υπάρχει Θεός.
2: Ναι.
1: Όταν βλέπω αυτά τα κακά που γίνονται, ας πούμε, που κάηκαν διάφορα.
2: Από τους ανθρώπους, ναι, λες δεν υπάρχει.
1: Λέω, δεν υπάρχει.
2: Ναι. Και λέει ο άλλος, αν είναι και υπάρχει Θεός και κάθεται σε θρόνο, εγκληματί που αδιαφορεί για το δικό μου πόνο.
1: Καλύτερα, ρε φίλε, δεν
2: παίζεσαι. Ναι.
1: Αλλά έχεις ένα τέτοιο λίγο. Εσύ κανονικά δύο πράγματα ήθελα να σε πω σήμερα. Σε πήρα ένα τέλος να γίνεις ηλεκτρονικός και όχι διαστός. Και ρίζεις τόσο καλά το ίντερνετ, ας πούμε, και τα τηλέφωνα που σου βγάζω το καπέλο.
2: Αφού το
1: και δεν θα μου χρωστείς ένα τραγούδι.
2: Ποιο τραγούδι?
1: Αυτό που συζήτησα την άλλη φορά.
2: Πες το.
1: Δώσ' μου δεύτερη ζωή να δοκιμάσω. Και έρωτες και γλέπια πάλι να την δοκιμάσω.
2: Ναι, ποιος το λέει?
1: Νομίζω ο Γωνιανάκης το λέει.
2: Ο Γωνιανάκης, ωραία. Δώσε μου δεύτερη ζωή. Άμα κανείς ακροατής το ξέρει πιο καλά.
1: Έχεις ευκαιρία μέχρι και αύριο.
2: Εντάξει, θα στο βάλω, αλλά άμα κάποιος ακροατής, εγώ κάνω τώρα πρόσκληση να μας το στείλουν για να δω ποιος το λέει. Είπες, ξαναπες λίγο τις στίχους.
1: Δώσ' μου, Θεέ μου, δεύτερη ζωή να δοκιμάσω.
2: Ναι.
1: Σε έρωτες, σε γλέντια και έρωτες πάλι να τη δοκιμάσω.
2: Μπράβο, είναι μια μαντινάδα που κάποιος πρέπει να τη λέει τώρα κάπου, θα μας τη βρούνε. Σε ευχαριστώ.
1: Μέχρι και αύριο.
2: Έγινε.
1: Μετά πιστώνεται διπλό το Σεπτέμβριο.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ. Φιλιά στην οικογένεια, γεια σου, γεια σου, Στάσο μου.

0: το Συριγόνι και του Αρτέμι το μετόχι. Σοπασής Νίκος με τη ροδαριά του. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Βατώ στην τριγύρη.
0: Έλα αρχοντά μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Έχει άλλο, δεν είναι ο κόσμο του Θεού, ούτε και εγώ του κόσμου. Πάρε του κόσμου του Θεού και άλλο δεν είναι.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Μπορώ το εύχομαι, ποτέ κακό μη παθεί.
0: Να συγχωρείς τους εχθρούς. Αυτό τους κάνει να σε μισούν περισσότερο. Η θρησκεία θεωρείται από το λαό αληθινή, από τους σοφούς ψεύτικοι και από τους κυβερνώντες χρήσιμοι. Τι είπε ο Νοής τώρα με αυτό? Για τα ψηφαλάκια αυξήσανε στις Μητροπολίτες το μισθό? Όχι ρε, έβιστε, δεν είναι τέτοιος ο Μητσοτάκης. Και εδώ που τα λέμε, μην τα βάνετε όλοι με το Μητσοτάκη. Είδες ότι τσακώνονται όλοι. Σου λένε εμείς κλέφτομαι. Εγώ έκλειψα πιο πολλά, ο εσύ κλέψες πιο πολλά. Και εμείς ψηφίζουμε για να συνεχίζουν να κλέφτουν. Και έχετε την απορία, τι να ψηφίσετε? Ξαναψηφίστε το Μητσοτάκη. Είναι έτοιμος κλέφτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει. Να βγάλετε άλλο δηλαδή για να μάθει να σας κλέβει. Αφού σας κλέβει αυτός έτοιμο, ψηφίστε με να σας διαλύσω. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Εσείς γιατί δεν το καταλαβαίνετε?

Ό,τι τραπιστεύει ο καθένας για το Θεό, για την πολιτική, είναι σεβαστό. Αυτό όμως που μου αρέσει εμένα και θα σας το διαβάσω, μου αρέσει, το έχω πει πολλές φορές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου το είχε πει ο φίλος μου Σπανάκης ο Μιχάλης, δεν είναι δικό του, αλλά αυτό μου το είχε πρωτοπεί. Και μου αρέσει πάρα πολύ, τα αφιερώνω σε όλους και σε μένα. Χριστέ, κι αν όλοι σ' αρνηθούν, εσύ δεν θα αποθάνεις. Μα πες μου όμως, σαν μοναχός στον κόσμο, ίντα θα κάνεις. Γι' αυτό, Χριστέ μου, φρόντισε, εσύ ξέρεις τους τρόπους. Σε σένα λίγο πιο κοντά να φέρεις τους ανθρώπους. Σε έναν κόσμο πιο καλό, πιο τίμιο, πιο αντρίκιο. Όπου ο πλούσιος του φτωχού δεν θα πατεί το δίκιο. Όπου δεν θα υπάρχουν μίση, κακία, πολέμη. Όπου ανθρώπους να γρικά θεριό και να μην τρέμει. Γιατί εδώ, Χριστούλη μου, συγγνώμη που στο λέω, θωρώ τον κόσμο γύρω μου και αυτόν και σένα κλαίω. Όπου ξανοίξω μπαμπεσά, όπου στραφώ απάτη, υποκρισία προδοσά σε άτομα και κράτη. Κλεψά, πορνεία, μπαμπεσά και βασιλιά στο ψέμα. Ειρήνη λες κάθε χρονιά, να ποταμού στο αίμα. Γεννιέσαι και ανασταίνεσαι, Χριστέ μου, τόσα χρόνια, όμως δεν εξαλείφθηκε του κόσμου η καταφρόνια. Έφυγε από

στο φίλο μου τον Παπαδομανόλη. Δεν τον έχω ακούσει τώρα. Τετάρτη θα ρω βγήκε, αλλά σήμερα δεν βγήκε. Μην την πατήσαμε σαν την Τζέτη Παπαδομανόλη. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε και κουβεντιάζαμε. Όμορφα, όμορφα και απλά για όλους εμάς. Μήπως και μάθουμε να κουβεντιάζουμε όπως έλεγε ο Ξυλούρης. Μήπως και μάθουμε να τραγουδούμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

0: το πιο σπάνιο φάρμακο δεν βρίσκεται στα φαρμακεία. Έρχεται με τη μορφή ενός ανθρώπου που κάνει την ψυχή σου να ηρεμεί χωρίς να πει ούτε μια λέξη.
1: Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
2: Και ένα

0: το κομπάκι τον άρχοντα το Χρήστο στα Χανιά, για τον μπάμπι του, για τα γρηγόνια του, για τα γόνια του Σιδαφνές, τη Στέλλα του, το Βασίλη του, τον Νικόλα, το Χρήστο, την Άννα Μαρία. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Περιμένω εγώ, μα αυτός δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Όχι. Καλώς μεσημέρι Νίκο.
0: Γεια σου Αρχόντισσα.
1: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλό 15 Αύγουστο. Και η Παναγία Βαλκισέρα την να ηρεμήσει ο κόσμος. Καίγονται αυτά, η τηλεόραση δείχνει να φουνάρε.
0: Να φουνάρες.
1: Φουνάρε να δουν τα μάτια σου. Αθήνα πέρα πόδι.
0: Πέρα πόδι.
1: Νίκο, όλα καλά, καλά είσαι.
0: Δόξα σε ο Θεός. Αύριο τελευταία εκπομπή για τη σεζόν και μετά θα πάμε τον Αύγουστο να πάμε και εμεί σε καμιά παραλία να δούμε.
1: Να μαυρίσετε και απόξω.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι.
2: Τα λόγια που παίρνουν τώρα.
1: Είδε που πήραμε τα χνάρια σου και θυμόμαστε αυτά που λέτε.
0: Βέβαια. Να πάμε και από την παραλία μα σε μαυρίσουν και απόξω, να είμαστε μαυρισμένοι μέσα όξω.
1: Δεν νομίζω η Πόπη να το έχει κάνει αυτό, να σε έχει μαυρίσει.
0: Δεν τη λένε Πόπη, αλλά τέλος πάντων.
1: Γεωργία. Γεωργία. Δεν νομίζω, η Γεωργία είναι καλή.
0: Έγινε.
1: Νίκο, σε όλο το ακροατήριο μια όμορφη καλημέρα, ένα καλό μήνα. Και βρήκα εδώ 2-3 γραμμένες, αλλά δεν ξέρω ποιανούνε. Ίσως λέει δεν βρήκε το σωστό τρόπο να μ' αγαπήσεις. Εσύ μου δίνεις βάσανα, μα εγώ χαρές να ζήσεις. Πώς θέλεις την αγάπη μας να τη χαρακτηρίσω, αυτό που τόσο λάτρεψα στο τέλος να μισήσω. Σ' αγάπησα, σε λάτρεψα, επίστεψα σε σένα και καμες πόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα.
0: Μπορώ με την αγάπη σου να βγω μέχρι τα στέρια, γιατί μου δίνουν και πετώ φτερά τα δυο σου χέρια.
1: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Μην πολεμάς λέει, μα δεν μπορείς να με πληγώσεις άλλο, και από την καρδιά μου ήβρικα τον τρόπο να σε βγάλω.
0: Σέβομαι εγώ και εκτιμώ, κι όμορφους έχω τρόπους.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω όμως να μιλώ με δίμουρους ανθρώπους.
1: Μα πω να σου πω τώρα, δεν ταιριάζει σε μένα.
0: Όχι σε σένα, εγώ σου λέω μια ματινά.
1: Γενικός.
0: Μην τα παίρνετε. Εντάξει. Προσωπικά. Μην τα παίρνετε προσωπικά. Κατάρα πρέπει είκαμε. Κατάρα πρέπει εκάμανε, ναι. Σε σένα και σε μένα. Γιατί όσα χτίζω όνειρα είναι όλα ματωμένα.
1: Εσένα λέει πάλι στο μυαλό θα φέρω σαν νυχτώσει, κι ας την ενιώσω την καρδιά στο μπέτι να ματώσει.
0: Άμα τη δεις φεγγάρι μου χαμήλωσε και πέσει, στη σκέψη τζι ένα λεφτό αν με έφερε ποτέ τζι.
1: Εντάξει Νίκο,
0: και εγώ
1: καλό
0: σε ευχαριστώ.
1: Μεσημέρι, καλό μήνα και αύριο με καλό.
0: Γεια σου Αρχόντισσα.
1: Γεια σου.
3: Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε.
0: Τα περισσότερα ψέματα που λένε οι άνθρωποι είναι μετά το κυνήγι, στη διάρκεια του πολέμου και λίγο πριν τις εκλογές.

πάμε στο Συμπέθερο, στο Σκαλάνι, στο Χανιωτάκι, με την οικογένειά του, τον γαμπρό του, το γιο του, την ύφη του, την κόρη του, τον έγκονα. Νικόλα θα ρωτώ να λένε τον έγκονα, γι' αυτό έτσι, όπως αυτός που έχει παιδιά σε Νικό και δεν τον βγάλει Νίκο, πρέπει να πάρει τα βουνά να παίζει τον Μπερδίκο. Πάμε λοιπόν να σου αφιερώσω, Συμπέθερο, ένα τραγούδι που σε ξέρω δεν την παλεύεις ούτε εσύ ούτε εγώ, αλλά δεν την παλεύουν και πολλοί. Για τον παπά Μιχάλη, για όλους όλους, και για το Συριγόνι, τον Τυρί, τη Γραβιέρα, και το Συριγόνι, το Γιώργη.

Και είχε πει ο Πλάτωνας, αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στο να σε σέβονται ή να σε αγαπήσουν, επέλεξε να σε σέβονται. Γιατί η αγάπη που δεν σέβεται αργά ή γρήγορα προδίδει

0: γκρεμίσει.
1: Θα μας εγκρεμίσει, δεν λες πράγμα. Μ' αρέσει η βιόλα σε γκρεμό και δεν την αφιτρώνει. Κι όχι στη γλάστρα, όποιος περνά τη χέρα του να πλώνει. Πάμε τώρα σε Καραγιοργάκη δικηγόρο Μανώλη για την Κέτη του που την αγαπάει Ζαέρη και θυμάται από παλιά που την αγάπησε μέχρι και τώρα και έχει σκοπό να την έχει 100 χρόνια ακόμα. Έτσι 100-200, ο χρόνος έτσι αλλιώς δεν τον γουστάρω με τον χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι όταν τον καταλάβεις περνά και δεν τον καταλαβαίνεις, και εμείς δεν θέλουμε να καταλάβουμε τον χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι κάτι άπιαστο. Πάμε Μανώλη, πάμε στην Κέτη.

0: Μέρη.
1: Γεια σου γιαγιά. Να κάτεχα από πού περνάω χρόνος και διαβαίνει.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία και ευτυχία.
1: Αν Παναγία μου όλος ο κόσμος και η Παναγία
0: να μας ευχαριστεί. Να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Να σε καλά. Να κάτεχα από πού περνάω χρόνος και διαβαίνει. Σιάς να τον ετραυμάτιζα. Σιγά σιγά να πιένει. Να ζήσεις μόνο μια να βγει. Τόση ζωή σε φτάνει. Ρόδο που ανθεί πολύ καιρό, τη μυρωδιά του χάνει.
0: Αυτή τη λέγανε, αυτή τη λέγανε οι Χαΐνιδες.
1: Οι Χαΐνιδες, σε ευχαριστώ.
0: Να πω κι εγώ μια.
1: Πες και εσύ μια, έλα.
0: Χαρώτε την παρέα μας και να σαν άλλη δόση. Να τη διασκεδάζομαι μέχρι να ξημερώσει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
0: Υγεία και δύναμη να έχετε.
1: Παναγία μου.

0: Αν νιώσετε ποτέ ότι είστε μόνος στον κόσμο, αρχίστε να ζητάτε λεφτά και να χωστάτε σε όλους. Θα σας ψάχνουν όλοι. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, πρεάρχος, με τον
0: γεια σου, Λούκα. Εδώ με πήρε η κόρη του Κυριάκου και σου αφιέρωνε να τσιβάλω το γιασεμάκι.
1: Α, ωραία. Ωραία. Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα
1: τω Θεώ. Και εγώ αφιερώνω στον Κυριάκο να βγει, λέει, μια να βγει τόσο που αυτό σου φτάνει. Ρόδο που ζει πολύ εδώ καιρό το μυρωδιά του χάνει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αφιερώνω στο Μίχελα.
0: Έγινε.
1: Στο Μίχελα, στο Ρούσο, στο Λιόρ, στο Κωστή. Το... πώς το λένε, το Γιώργιο νούμερο 2.
0: Να σε καλά, σ' αγαπώ.
1: Και στο Δημήτρη και στο Ρούσο, ναι, γεια. Βγάλαν μια φορά και ψάχναν
0: να μας βρούνε. Οι αχάριστοι τους ανθρώπους τους έχουν σαν μπατερίτσες. Τους κρατάνε όσο κουτσένουνε. Μόλις καταφέρουν να περπατήσουν, τους πετάνε σε μια γωνιά.

0: Ποια μάνα Θεέ μου, ποια μάνα Θεέ μου το μπορεί.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κερδίσουμε.

0: Κάντε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδινες το βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
1: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
14: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες

0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλό μήνα σε όσους μας ακούνε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας και φυσικά καλό μήνα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Κρήτη 87,5 στην Αθήνα. Για σας μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Θάλασσα και παράδοση ο τίτλος αυτής. Ο καπετάνιος του νησιώτικου τραγουδιού στα FM, ο Βασίλης Ομέτος, είναι στα μικρόφωνα. Η συγκυβερνήτης Τάνια Γαλάνη βρίσκεται στις επαφές μαζί σας, στα γραπτά σας μηνύματα, στο προφίλ μου, στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Και περιμένει την άμεση επαφή μαζί σας στο 210-29-15-172. Θα το επαναλάβω πιο αργά. 210-29-15-172.

Η ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλή αγωγή ψυχής και σε εσάς. Η κάβη μας είναι λυτή από πάρα πολλή ώρα και έτσι είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε. Πάμε.

τον μεγάλο, τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο ξεκινήσαμε και μια αγάπη το τραγούδι που ακούσαμε, καινούργιο τραγούδι, φρέσκο κι αυτό, ολίγων μηνών δηλαδή. Και έτσι με καινούργια τραγούδια θα δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας.

Μαρία Σκουλά, υπέροχη, όσες και καρδιές να είχα, καινούργιο τραγούδι, φρέσκο φρέσκο. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες που κάνουν κοινοποίηση της εκπομπής μας. Είναι μεγάλη χαρά, είναι τιμή για μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον φίλο τον Γιώτη τον Τελάκη, τον Γιώργο τον Κουτσουλή για τις πολλές κοινοποιήσεις, τον Γιαννάκη τον Πιπερίδη, την Ίτσα την Σκαραμαγκά από την Πάρο, την Αρχώτισσα την Νότα την Παφαλούκο από την Άνδρο, τον Νικήτα τον Κουσκούση, την Κατερίνα την Φάρκονα και τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το Βαθύ της Σάμου. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά μηνύματα. Πολυχρόνης κορές, καπετανέοι, φρέσκο.

σύγχρονες κορές λοιπόν και καπετανέοι. Να πάμε σε δικά σας μηνύματα. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Σκουρτανιώτης από Καλλιθέα Θηβών μας εύχεται καλό μήνα επίσης. Παναγιώτη, χαρίζει σε μένα και στην Τάνια και τον ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε για όλους τους καλούς φίλους και για τον συμπέθερό του, λέει, που έχει ταβέρνα στις πλατεές Θηβών, τον Σπύρο τον Σοφό, και θέλει να ακούσει Ελένη Λεγάκη. Αλλά το τραγούδι που ζήτησες με αυτόν τον τίτλο δεν υπάρχει νησιώτικο τραγούδι, όχι από την Ελένη Λεγάκη, από καμία και από κανέναν, φίλε Παναγιώτη, για επικοινώνησε, να διευκρινίσουμε απλά τον τίτλο του τραγουδιού. Ο Τάσος ο Αργυρός, ο φίλος μου από την Σαντορίνη, μας εύχεται καλό μήνα και την καλησπέρα του μας στέλνει επίσης Τάσο. Η φίλη μου η Μέρη Λαγουτάρη, καλό μήνα και καλό 15 Αύγουστο μας εύχεται και ανταποδίδουμε. Η Πόπης Γαρδέλη Μελίση, συνεπέστατη, τακτικότατη ακροάτρια, καλησπέρα και καλό μήνα του Αυγούστου. Γεια σου Πόπη μου, να σε καλά, ανταποδίδουμε. Ο Λιμπέρης ο Ανούσης, ο συμπατριώτης μου, ο νιώτης, μας έστειλε την καλησπέρα του και ευχές για καλό μήνα. Η Νότα Ιπαφαλούκου, η αρχόντισσα, λέει καλησπέρα από Άνδρο, την αγάπη μου σας στέλνω και καλή εκπομπή. Γεια σου Νότα μου, να σε καλά, να περνάς καλά, φιλιά στα παιδιά σου εκεί και σε όλη την οικογένειά σου στέλνω την αγάπη μου. Πάμε. Μαρία Νομικού, σε είδα να χορεύεις. Μαρία Νομικού, Ματθαίος Τσαχουρίδης.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

Είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής στον Κρήτη 87,5 στη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Τέταρτο ημίωρο για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Και νομίζω ότι αξίζει να τα αναφέρω. Ράδιο Αποσπερίτης 94,5 από τις Κυκλάδες, 965 από την Χαλκίδα, Ράδιο Ακροπόλ από την Λεμεσό της Κύπρου και Ράδιο Γκρίς από την Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Θάλασσα για παράδοση. Ο Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα. Η Τάνια στην επικοινωνία μαζί σας. Η Τάνια η Γαλάνη βεβαίως. Περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα για παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά, και τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-29-15-172. Το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι μια πολύ όμορφη ενότητα, θα μου επιτρέψετε να το χαρίσω στον boss του Κρήτη FM 87,5, στον φίλο τον Γιώργο τον Πατακό και στην οικογένειά του, να το ευχηθώ καλό μήνα, καλά να περάσει. Επίσης όλο το πρόγραμμα χαρισμένο με τις ευχές μου για καλό μήνα, για υγεία πάνω απ' όλα, στον Στάθη τον Αρβανίτη, τον boss του Ράδιο Αποσπερίτης 94,5 της Κυκλάδες, και στην

Ευχαριστημένο στον Κωστή το Μαυρακάκη, το φίλο μου, εξαιρετικά. Τον Βασίλη το Χατζηδάκη και σε όλη την Ένωση Κριτών Μεταμόρφωσης.

είναι λοιπόν τα νησιώτικα του Κώστα του Σταυρουλιδάκη. Εγώ να συνεχίσω με μηνύματα, είναι πάρα πολλά και έχουμε ήδη καθυστερήσει. Να πάω στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κουτουλάκη από τα Χανιά της Κρήτης, μας στέλνει την καλησπέρα του. Φίλε Βασίλη, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Βαγγέλη. Ο Βασίλης Ογκικάκης, ο συμπατριώτης μου, ο νιώτης από το Ολυμπιακό χωριό πάνω. Καλημέρα και καλό μήνα με το λέει, να σε καλά. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλό μήνα εσύ και η οικογένειά σου. Με πολύ χαρά άκουσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον φίλο μου τον Πέτρο τον Δρίτσα από την Λούτσα. Να σε καλά βρε Πέτρο, ελπίζω τώρα να μας έπιασες, να ακούς καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πάω στην Ελένη τη Μαυρογιανοπούλου στο Καστράκι της Νάξου. Γεια σου Λενάκη. Καλό μήνα Βασίλη μου, με υγεία. Τώρα θα σε ακούσω, λέει, να είσαι καλά. Και εσύ Ελένη μου να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος ο Παριανός μας έστειλε την καλησπέρα του και ευχές για καλό μήνα και ανταποδίδουμε. Έχουμε κι άλλα πολλά μηνύματα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε.

Το τραγούδι αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μου ότι το νησιώτικο τραγούδι είναι υψηλής ποιότητας πολιτιστικό προϊόν και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Ήταν η Μαρία Ιαναματερού και ο Θοδωρής Κουέλης στο ξοβέργι της ζωής. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα από τους Αμπελοκήπους και από την ποταμιά της Νάξου μας έστειλε την καλησπέρα της και καλό μήνα. Σε ευχαριστώ κυρία Μαργαρίτα για την επικοινωνία, χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά, όπου κι αν είσαι να περνάς καλά. Λοιπόν, η Γογό Υπορύχη, η φίλη μου από την Παλατιανή, μας έστειλε την καλησπέρα της, καλό μήνα Γογό, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον Γιάννη τον Πιπερίδη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή με υγεία και αγάπη. Γιαννάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε. Η κυρία Γεωργία από τη Μεταμόρφωση. Τα φιλιά της και την αγάπη της σε όλους τους αμιώτες, στα παιδιά της, στα εγγόνια της και σε εμάς. Να είσαι καλά κυρία Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Σιγά σιγά θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. 210-29-15-172 δεν είναι τίτλος τραγουδιού, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. 210-29-15-172 Μανώλης Κονδύλης, το κεντρί.

Το τραγούδι που θα κλείσει την πρώτη ώρα στον Κρήτη FM και θα αποχαιρετήσουμε φίλους από τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που δεν θα συνεχίσουν τη μετάδοση και θα τους ευχαριστήσουμε, είναι το τραγούδι «Επιλογή» του Παναγιώτη του Σκουρτανιώτη από Καλυθέα Θηβών, και του το χαρίζουμε.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
14: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά.

0: και Στέλιος Αρετάκης.
1: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Επανήλθαμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής στη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη 87,5, και τρίτη ώρα για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα να μεταδώσουμε, να διαβάσουμε, και πάμε σιγά σιγά γιατί έχουμε καθυστερήσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος Κονιαδάκης, αν το διαβάζω καλά, αφιερώνει στην Πάρο στον φίλο του τον Δημήτρη τον Σκιαδά, στην μνήμη του λέει, το όταν χαράζει στο Αιγαίο. Να σε καλά φίλε Χρήστο. Ο Μανώλης ο Στρατάκης από το Γεροβουνό, γεια σου Μανώλη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και σε σένα Μανώλη. Θέλει να ακούσει από το Ματέο Γιαννούλη, μάνα μεγάλωσα. Το αφιερώνει στην εκπομπή, σε όλο το ακροατήριο, στην μανούλα του, σε όλα τα δωδεκάνησα, επτάνησα, σποράδες στην Κρήτη, στα Κυκλαδονίσια, Μανώλη. Λοιπόν, να σε καλά φίλε Μανώλη Στρατάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θωμάς ο Κοντουριάνος από το Καρλόβαση της Άμμου μας έστειλε την καλησπέρα του και ευχές για καλό μήνα, ανταποδίδουμε. Η Μαρία Ευσταθίου από την Αλόνισο, καλησπέρα και καλό μήνα. Μαρία επίσης καλό μήνα, να σε καλά. Η Τζέννη Νομικού μας έστειλε την καλησπέρα της και ευχές για καλό μήνα, ανταποδίδουμε. Όπως και η Μυρσίνη η Δερμιτζάκη. Η φίλη μας η Τούλα η Αγγελοπούλου μας έστειλε την καλημέρα της, τις ευχές της για καλό μήνα. Μας στέλνει και κάτι εικόνες οι οποίες είναι θλιβερές, μας ρίχνουνε. Και τώρα έχουμε εκπομπή Τούλα και δεν πρέπει να πέσουμε, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι εδώ. Λοιπόν, 2-10-29-15-172, επαναλαμβάνω, 2-10-29-15-172 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Εκεί αφήνετε τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης ο Μέτος είναι στα μικρόφωνα, η εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση κοντά σας, η Τάνια στην επικοινωνία μαζί σας, για την αρχότησα την Νότα την Παφαλούκου στην Άντρο θα παίξει το τραγούδι το επόμενο.

0: Να αγαπάς εμένα μόνο λοιπόν ήταν ο Λευτέρης.
1: Μέλαγος και μόνο με βιολί, που αγαπώ τόσο πολύ. Να βρεθώ να ξεφαντώ, να αγαπάς εμένα μόνο.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Μας ήρθε από την Δήμητρα τη Ρωματζά, μας αποκαλεί και φιλαράκια της. Να σε καλά βρε Δήμητρα, να σε καλά. Ο Μπάμπης ο Ασημακόπουλος μας εύχεται καλησπέρα και καλό μήνα. Η Πόπης Γαρδέλη Μελίση επίσης η φίλη μας. Και πάμε στο μήνυμα του Γιάννη του Χαλκιά. Καλησπέρα και καλό μήνα Γιάννη, ανταποδίδουμε. Η Ελένη Βλάχου από την Άρτα, καλησπέρα και καλό μήνα. Η Άννα Σανταμούρη Πουσέου, η συμπατριώτησά μου, η νιώτησα από την ταβέρνα Πολύδωρος εκεί στη Νιώ. Καλησπέρα, καλό μήνα μας εύχεται, να σε καλά συμπατριώτησα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και τα ξαναλέμε.

0: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, λοιπόν, από την Λέτα Κορέ. 2-10-29-15-172. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει. Θα το βρω ποιος είναι και θα το αναφέρω. Λοιπόν, πάμε. Είναι ο Μανώλης Αστρατάκης. Ο Μανώλης Αστρατάκης από το Γεροβουνό. Πάμε για σένα, Μανώλη.
1: Μάνα μεγάλωσα και ακόμα κάνω λάθη.

Ματσέος Γιαννούλης, λοιπόν, και μάνα μεγάλωσα για τον Μανώλη τον Στρατάκη. Να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην Ελένη την Πανταζοπούλου, την Τζιώτισσα φίλη μας. Καλησπέρα, καλό μήνα με υγεία, χαρά και ευτυχία μας εύχεται Ελένη, ανταποδίδουμε. Πριν πάω σε επόμενα μηνύματα, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση σε όλους και όλες εσάς. Μας ήρθε ένα μήνυμα τώρα και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Λοιπόν, αύριο στις 2 του μήνα, στις 2 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην Απείρανθο της Νάξου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Ματθαίου Χατζιπέτρου, που έχει να κάνει με τον αγώνα και την προσπάθεια που έκανε προκειμένου να δοθεί το όνομα του αγωνιστή Μανώλη Γλέζου στο Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο της Νάξου. Αύριο, 8 η ώρα το βράδυ, στην Απείρανθο, λοιπόν, παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Ματθαίου Χατζιπέτρου, αφορά το όνομα του Μανώλη Γλέζου στο Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο της Νάξου που έγινε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, πάντα τέτοιες οργανώσεις, να είστε καλά, και στο προφίλ του Μανώλη του Χατζιπέτρου η εκδήλωση αυτή θα του Ματθαίου του Χατζιπέτρου η εκδήλωση αυτή θα μεταδοθεί live. Ματθαίος Χατζιπέτρος, λοιπόν, πατήστε, τον βρίσκεται στο Facebook, η εκδήλωση αύριο για την παρουσίαση του βιβλίου που αφορά τον Μανώλη Γλέζο και την ονοματοδοσία του Λυκείου Νάξου, live 8 η ώρα το βράδυ από την Απείρανθο. Για την φίλη μας την κυρία Μαργαρίτα, στους αμπελοκήπους και από την ποταμιά της Νάξου που μας έστειλε την αγάπη της, πάμε να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

Ειρήνη Κοντοπούλου, λεγάκι λοιπόν, και θυμάμαι το όμορφο χωριό και τον καιρό εκείνο που περνά το πανέρι μου και πάει να αναπλύνω. Τι εικόνες, κυρία Μαργαρίτα, τι εικόνες και τι θύμισες. Λοιπόν, για τον Χρήστο τον Κονιαδάκη, τον φίλο μας, θα παίξει το επόμενο τραγούδι στη μνήμη, λέει, του Δημήτρη του Σκιαδά. Να σε καλά, φίλε μου. Αγαπημένο του φίλου, είπε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτές οι απώλειες είναι μαχαιριές, αλλά πρέπει να τις κουβαλάμε και να προχωράμε. Να καλησπερίσουμε και την Εμμανουέλα την Μαυράκη, που μας εύχεται καλό μήνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και καλό μήνα μας έστειλε και η Μαριρένα η Λαμπράκη από την Πάρο. Επίσης, Μαριρένα μου, σε σένα και στη Χρύσα. Και ο συμπατριώτης μου, ο νιώτης, ο Αλέκος ο Μπάτσαλης, μας έστειλε την καλησπέρα του και εύχεται καλό μήνα. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο εδώ στον Κρήτη 87,5, στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, και πέμπτο ημίωρο στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή. 210-29-15-172, επαναλαμβάνω, 210-29-15-172. Λευτέρης Βαζέος και Χαράζης στο Αιγαίο.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

Εσείς περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Για την ακρίβεια 24 λεπτά μας έχουν, 22 μας έχουν μείνει ακόμα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στον Γιαννάκη τον Πιπερίδη, τον φίλο μας, που θέλει να στείλει τα χαιρετίσματά του. Εύχεται καλό μήνα να έχει με υγεία. Στον Στέφανο τον Φρατζή στην Ίδρα, στον καπετάν Στέφανο Φρατζή. Να είσαι καλά Γιαννάκη, και από εμάς ευχές πολλές στον Στέφανο να είναι καλά. Να καλησπερίσουμε την Λία την Γαλανού από τα Γαλανού στούντιο στην Άξο, τον Γιώργη τον Ραμπαβίλα από την Λεμεσό, από την Κύπρο, τη φίλη μου την Κέτη την Ηλιού από τα Θερμιά, την Μαριέτα την Τέτα, την Μαριέτα Γαλάνη στην Απείρανθο της Νάξου. Καλησπέρα στην Έλσα την Καρμανιόλου, καλησπέρα στην Ιωάννα. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Τάσο τον Τσουπή. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Σακελαρόπουλο, στον Ανδρέα τον Δήμα και στον Νικόλα τον Πιταρά με τα τυριά του τα βραβευμένα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Ρουφάνη, τον φίλο μου τον Μερακλή για την κοινοποίηση της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο τραγούδι για το τελευταίο ημίωρο και τα ξαναλέμε.

Άξιος ο Μπουγάς λοιπόν μας τραγούδησε μοναδικά ο Μιχάλης Ολιαγούρης. Ευτυχώς που ο φίλος μου Πέτρος Οδρίτσας βρήκε που είναι της Χελιδονού στο ρέμα. Γεια σου Πέτρο, να σε καλά, καλή δύναμη σου εύχομαι. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Μουντατονάκη, τον Νίκο τον Τριαντάφυλλο, τον Βασίλη τον Κικάκη, τον Γιώργο τον Χρυσανθακόπουλο, γεια σου Γιώργο, τον Βαγγέλη τον Κουτουλάκη, τον φίλο μου τον Μάνο τον Σιφακάκη, τον Κομωτής του Σαμπελοκήπους, τη Βασιλική Σακελαρίου, τον Τάσο τον Δασκαλάκη, γεια σου Τάσο μου, να σε καλά. Φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά εκεί στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω την Κατερίνα, την αγαπητού, την εκλεκτή απειραθήτησα και τον φίλο τον Πέτρο τον Παριανό. 210-29-15-172.

Γιώργος Κοντόπουλος και έκανα με όλες κόρτεο αξέχαστος βάρδος του Αιγαίου να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, την αγάπη την Νικολάου και στον Αχμέτ εκεί στο Καρλόβαση τη Σάμου. Και πάμε. Για την Βούλα και την Μαρία την Τζίγκριλα, τις αμοριανές φίλες μου.

Κοσοφιώτισσα λοιπόν και Μαρία Νομικού, και πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Τώρα που κοντεύουνε, που μαζεύει η ώρα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Παντελής ο Σουλής.

Με τον μεγάλο Βαγγέλη Κωνιτόπουλο θα σας αποχαιρετήσουμε και την λατρεμένη Σαντορίνη. Θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε ότι λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη μέχρι αύριο το πρωί στο Θάλασσα και Παράδοση Ιντερνετ Ράδιο. Μιλάμε πάντα για την σημερινή μας εκπομπή. Από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, από την Τάνια την Γαλάνη που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας, από τον Βασίλη τον Μέτο που ήταν στα μικρόφωνα και στις επιλογές των τραγουδιών, φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε, να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ήλιξε είναι που λένε στην ορεινή Νάξο, ήλιξε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τοπικού.
6: Για το γόνατο.
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση.
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις.
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
7: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο.

0: σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
6: Σαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης και σας καλωσορίζω και σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή του Κρήτη FM 87,5 με τίτλο «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός». Την εκπομπή που παρουσιάζει, αναλύει και συζητά ζητήματα της ψυχολογίας του σύγχρονου ανθρώπου, της σύνθετης αλλά και διαρκώς πιο απαιτητικής καθημερινότητάς του. Σήμερα θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για ένα θέμα που αφορά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσο νομίζουμε, αλλά συχνά παράλληλα παραμένει παρεξηγημένο ή και κρυφό. Θα μιλήσουμε για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γνωστή και ως αγγλικός όρος OCD. Δεν πρόκειται για μια, θα λέγει κανείς, υπερβολική τάξη ή μια τάση για τελειομανία όπως πολύ το έχουμε στο μυαλό μας σαν γενικό πλαίσιο. Η ψυχαναγκαστική διαταραχή, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι μια πραγματική αγχώδης διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, τις σχέσεις αλλά και την ψυχική του υγεία συνολικά και σε βαθύτερο επίπεδο. Στόχος της σημερινής εκπομπής φυσικά δεν είναι να διαγνώσουμε, αλλά αυτό που θα ήθελα είναι να κατανοήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο και καλύτερα τις πτυχές αυτής της διαταραχής. Να δώσουμε λόγια σε εμπειρίες που συχνά μέχρι τώρα μένουν σιωπηλέ.

0: Και κυρίως, θα ήθελα να μιλήσουμε για τρόπους αντιμετώπισης που ενδεχομένως θα φέρουν και μία ελπίδα, θα έλεγε κανείς, σε ανθρώπους που τους απασχολεί το ζήτημα αυτό και τους κάνει να έχουν αρκετές σκέψεις και αρκετές ανησυχίες για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε με το τι είναι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Ξεκινάμε με τις ιδεοληψίες, οι οποίες είναι οι επαναλαμβανόμενες, οι ανεπιθύμητες, θα έλεγε κανείς, σκέψεις, οι εικόνες ή ακόμα και παρορμήσεις που προκαλούν όμως έντονο άγχος, δηλαδή πράγματα τα οποία μας έρχονται στο μυαλό ως σκέψεις, ως εικόνες ή ακόμα και ανάγκες που βγαίνουν στην επιφάνεια, χωρίς όμως να είναι επιθυμητές, να μην είναι δηλαδή συνειδητά ότι μας βγαίνει σαν σκέψη, μας βγαίνει σαν παρόρμηση. Παρόλα αυτά βγαίνουν αυτόματα και προκαλούν παράλληλα αυτό το έντονο άγχος, αυτό το αρνητικό συνέστημα, το οποίο είναι απροσδιόριστο αλλά και αρκετά ενοχλητικό. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά την ίδια ψυχαναγκαστική διαταραχή είναι φυσικά οι ψυχαναγκασμοί. Τι είναι οι ψυχαναγκασμοί? Είναι πράξεις ή νοητικές διαδικασίες που το άτομο νιώθει σχεδόν πάντα υποχρεωμένο, σαν να τον υποχρεώνει μια ανώτερη δύναμη, θα έλεγε κανείς, να κάνει για να μειώσει το άγχος του. Στην πραγματικότητα είναι το υποσυνείδητο κομμάτι του εαυτού του, τον οποίο τον σπρώχνει προς το να διοχετεύσει την ενέργειά του, να διοχετεύσει το άγχος του προς κάτι, μια ας πούμε επαναλαμβανόμενη ενέργεια, μια επαναλαμβανόμενη τελειτουργία, θα μπορούσαμε να πούμε, ώστε ασυνείδητα πάλι να μειώσει τα επίπεδα του άγχους του. Πάμε να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Ξεκινάμε με το κομμάτι των ιδεοληψιών που αναφέραμε πρώτα και θα αναφέρουμε το εξής. Ως ιδεοληψίες υπάρχει ο φόβος μόλυνσης. Άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται με το κομμάτι το πλύσιμο των χεριών, το κομμάτι της καθαριότητας, το κομμάτι της ασθένειας γενικότερα. Φοβούνται μη μολυνθούν και γι' αυτό το σκέφτονται και το αναλύουν διαρκώς. Επίσης υπάρχει ο φόβος ότι ενδεχομένως με τις πράξεις μου, είτε έμεσα είτε άμεσα, θα προκαλέσω κάποιο κακό, είτε στον εαυτό μου είτε σε άλλους ανθρώπους. Άλλες ιδιοληψίες θα μπορούσαν να είναι ενοχλητικές και επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές σκέψεις ή ακόμη και θρησκευτικού περιεχομένου. Πράγματα τα οποία δηλαδή, ενώ δεν τα θέλουμε, προσπαθούμε να τα αποδιώξουμε, έρχονται, επαναλαμβάνονται και γυρνάνε πάλι στο μυαλό μας ως κάτι το οποίο δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Κάτι άλλο καθαρά ιδιοληπτικό και ενδεχομένως πολλοί θα το έχετε ακούσει, είναι η έντονη ανάγκη πολλών ανθρώπων για συμμετρία ή ακρίβεια. Να βάλω ας πούμε το χαλί ή το κινητό ή το πληκτρολόγιο σε μια ευθεία, να βάλω τα μαχαιροπύρουνα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να κατανείμω τους φακέλους μου με μια συγκεκριμένη σειρά. Να έχουν δηλαδή μια μορφή η οποία θα με ικανοποιεί, θα με κάνει να νιώσω εκείνη τη στιγμή μια αγαλίαση, θα έλεγε κανείς, ότι όλα μπήκαν στη σειρά, όλα είναι υπό έλεγχο, υπό τον δικό μου έλεγχο. Τώρα, να δούμε και μερικά παραδείγματα των ψυχαναγκασμών, οι οποίοι είναι, καταρχήν, το υπερβολικό πλύσιμο των χεριών. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν, για παράδειγμα, επαναλαμβανόμενες σκέψεις για τη μόλυνση, προβαίνουν στις πράξεις, στη διαδικασία, το να πλένουν διαρκώς τα χέρια τους, μήπως και τύχει να ασθενήσουν, μήπως τύχει να αρρωστήσουν. Υπάρχει επαναλαμβανόμενος έλεγχος. Πηγαίνουμε στο γιατρό συνεχώς, δεν πειθόμαστε από τις διαγνώσεις, δεν πειθόμαστε από αυτά που διαβάζουμε, δεν πειθόμαστε γενικότερα ότι είμαστε καλά. Ελέγχουμε συνεχώς το σώμα μας για σημάδια ενδεχόμενης ασθένειας ή και ζητάμε και εξωτερική βοήθεια, η οποία όμως μάταια και δυστυχώς πέφτει στο κενό, γιατί πάλι δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κρύβεται και να μην το έχουμε βρει. Ένα άλλο παράδειγμα, δυνατό παράδειγμα ψυχαναγκασμών είναι το μέτρημα. Είναι μέτρημα χρημάτων, είναι μέτρημα πραγμάτων, μέτρημα αντικειμένων, μέτρημα πινακίδων, μέτρημα οτιδήποτε μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, ώστε να μπουν κάποια πράγματα σε μία, θα λέει κανείς, σειρά. Όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, επίσης και η επανάληψη κάποιων αριθμών, η επανάληψη κάποιων λέξεων, η επανάληψη κάποιων κωδικών, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μας κάνουν τους ανθρώπους που έχουν εκείνη τη στιγμή την ανάγκη να διοχετεύσουν τη σκέψη τους, την ενέργειά τους προς τον έλεγχο που επιβάλλει το να τα βάλουν όλα σε μια αριθμητική σειρά. Όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι νοητικά τελετουργικά. Κάνουμε δηλαδή, επιτελούμε κάποιες τελετουργικές πράξεις, διαδικασίες, οι οποίες μας φέρουν τι? Μας φέρουν καθησυχασμό. Μπορεί να είναι ουτοπικό μεν, αλλά τη στιγμή η οποία το πραγματοποιούμε, μας κάνει να αισθανόμαστε κατά κάποιο τρόπο ήρεμοι, ψυχικά ήρεμοι, ακόμα και αν αυτό διαρκεί πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να ξαναέρθει στην επιφάνεια και να το επαναλάβουμε ξανά. Να αναφέρουμε εδώ, γιατί είναι σημαντικό, ότι ένας άνθρωπος με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή γνωρίζει, και δεν είναι ότι πλανάται σε αυτό, συνήθως γνωρίζει ότι οι σκέψεις του, όλα αυτά που αναφέραμε δηλαδή, είναι όντως υπερβολικές. Δηλαδή, ακόμα και να το ρωτήσει ένας ειδικός ή ένας φίλος, θα πει ναι, το καταλαβαίνω, είναι, δυσκολεύομαι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τη σταματήσω. Και αυτό συμβαίνει. Ένας άνθρωπος με τη διαταραχή αυτή, δυστυχώς, παρότι το κατανοεί, δεν μπορεί να βάλει ένα τέλος, δεν μπορεί να τη σταματήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαγνωστεί με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Ας σταθούμε λίγο σε ένα κομμάτι, στο εσωτερικό βίωμα δηλαδή ενός ανθρώπου με αυτό το ζήτημα, με αυτή τη διαταραχή. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή δεν είναι απλώς το άγχος που βιώνει κανείς, είναι ένας εσωτερικός διάλογος ο οποίος στην πραγματικότητα δεν σιωπά ποτέ. Είναι ένα debate με τον εαυτό μας. Είναι ένα debate που μας βάζει σε μια διαδικασία που πρέπει να βρίσκουμε διαρκώς επιχείρημα και αντιπιχείρημα για το αν αυτό που θα ακολουθήσουμε είναι σωστό ή όχι. Παρ' όλα αυτά, ο διάλογος αυτός φαίνεται να είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν τελειώνει φαινομενικά ποτέ. Για παράδειγμα, έκλεισα την πόρτα? Όχι, δεν την έκλεισα. Μα αφού θυμάμαι ότι την έκλεισα. Κι όμως δεν πρέπει να την έχω κλείσει. Για να πάω να ξαναελέγξω. Μα έχει νόημα να ξαναελέγξω? Μάλλον έχει νόημα να ξαναελέγξω. Βλέπετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα είναι επιχείρημα και αντιπιχείρημα, η οποία σαν διαδικασία καθυλώνει τον άνθρωπο και τον αγχώνει. Φυσικά, γιατί όλο αυτός ο εσωτερικός διάλογος βγάζει στην επιφάνεια μια ανασφάλεια, ένα άγχος. Και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, ότι σκέφτηκα ότι κάτι κακό, αυτό που έκανα σήμερα, κάτι κακό σημαίνει ότι είμαι ένας πολύ κακός άνθρωπος. Έρχεται ξαφνικά όμως και το λογικό μέρος του εαυτού μας και μας λέει, μα δεν είναι τόσο κακό αυτό που έκανες, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Κι όμως, μπας και είμαι κακός άνθρωπος. Πάλι εδώ έχουμε έναν αντίστοιχο τύπο εσωτερικό διαλόγου, ο οποίος πάλι χρησιμοποιεί το εσωτερικό επιχείρημα και αντιπιχείρημα, αλλά είναι πάλι φαύλος κύκλος και δεν φαίνεται να έχει αρχή και τέλος. Το άγχος, να πούμε εδώ, ότι σίγουρα κορυφώνεται όσο επιτείνεται ο διάλογος, όσο επιτείνεται ο φαύλος αυτός κύκλος. Το άγχος, το στρες, τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει στην επιφάνεια σίγουρα κορυφώνονται. Ο ψυχαναγκασμός, δηλαδή η πράξη που είπαμε, η πράξη που επιτελεί ένας άνθρωπος, όπως το μέτρημα, όπως η επαναλαμβανόμενη έλεγχη, όπως το πλήσιμο των χεριών, μοιάζει, όπως αναφέραμε μόλις τώρα, με μια προσωρινή ανακούφιση. Δηλαδή ότι θα πάμε να ξανακλειδώσουμε την πόρτα, ακόμα και να την έχουμε κλειδώσει, όντως φέρνει μια ανακούφιση. Όμως εδώ είναι η παγίδα, ότι η ανακούφιση αυτή δυστυχώς κρατά λίγο, γιατί ο κύκλος αυτός κάποια στιγμή θα ξαναρχίσει. Δηλαδή, κλειδώσαμε την πόρτα μεν, αλλά θα φύγουμε, θα αποχωρήσουμε και θα ξημερώσει η μέρα, θα ξαναπάμε στη δουλειά μας και αυτός ο διάλογος και αυτή η ανασφάλεια θα ξαναέρθει στο μυαλό. Θα πάμε πάλι να κάνουμε αυτό το εσωτερικό debate πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Γιατί ακριβώς στην πραγματικότητα είναι ένα άγχος το οποίο διοχετεύεται με σκέψεις μη παραγωγικές. Θα ήθελα να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι σίγουρα πολλοί άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι οι σκέψεις τους είναι υπερβολικές, σίγουρα μπορεί να βιώνουν και ντροπή και ενοχές και φόβο, αλλά κυρίως εξάντληση. Αισθάνονται την εξάντληση ότι πραγματικά δεν μπορώ άλλο να αντεπεξέρχομαι, δεν μπορώ άλλο να επαναλαμβάνω αυτό το κύκλο ματαιότητας. Και συχνά θα ακούσουν από ανθρώπους οι οποίοι θα τύχει να το μοιραστούν σαν από λίγο ως πολύ, μην αγχώνεσαι, χαλάρωσε ή σκέψου θετικά. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς αυτές οι φράσεις, αυτές οι λέξεις, αυτές οι συμβουλές, παρότι έχουν καλή πρόθεση, δηλαδή σίγουρα η πρόθεση ενός φίλου, ενός συγγενούς που θα μας πει μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά, στην πραγματικότητα βέβαια ίσως επιτείνουν και λίγο το άγχος, γιατί ο άνθρωπος που το βιώνει ξέρει ότι όχι μόνο αυτό θα τον, δεν θα τον βοηθήσει, αλλά ενδεχομένως να τον κάνει να αισθανθεί περισσότερη ενοχή και ντροπή, γιατί ξέρει ότι πάλι θα επαναληφθεί και μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτό τον φαύλο κύκλο. Βέβαια, η διαταραχή αυτή, να πούμε ότι, και νομίζω ότι είναι λογικό και σαφές, δεν λύνεται με λογικές συμβουλές, δεν λύνεται με ουσιαστικά κανέναν λογικό τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και το να εξηγήσουμε σε έναν άνθρωπο ότι ξέρεις κάτι, το να ξανακλείσεις το φως δεν θα σου προσφέρει κάτι, μπορεί να το κατανοεί με τη λογική του, όμως συναισθηματικά στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν πείθεται, αλλά ξαναβιώνει αυτό που είπαμε, τα συναισθήματα κυρίως των ενοχών και της ντροπής και το φόβο ότι εντάξει, ας μην το επαναλάβω, ας μην το ξαναπώ, γιατί οι άνθρωποι θα με βλέπουν περίεργο, οι άνθρωποι δεν θα κατανοούν, δεν θα βλέπουν τον τρόπο που εγώ αισθάνομαι όλη αυτή την κατάσταση. Με συγχωρείτε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι που αφορά κάποιους μύθους, θα έλεγε κανείς, κάποιους μύθους και αλήθειες γύρω από το ζήτημα της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, ένας μύθος που περιλαμβάνει, που υπάρχει γύρω από τη διαταραχή αυτή, είναι ότι είναι απλή τελειομανία. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την απλοποιημένη μορφή αυτού που ονομάζουμε τελειομανία. Αυτό που ισχύει για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι ότι είναι μία αγχώδης διαταραχή. Είναι καθαρά μία διαταραχή η οποία θέλει αντιμετώπιση με μέσα όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, αλλά σίγουρα δεν είναι μία τάση του ανθρώπου, ένα καπρίτσιο, να το θέσει κανείς έτσι. Ένας άλλος μύθος που κυκλοφορεί γύρω από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι ότι όλο αυτός ο φαύλος κύκλος είναι επικίνδυνος. Να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι οι σκέψεις μας δεν ισοδυναμούν απαραίτητα με κίνδυνο, με πραγματικό κίνδυνο, απλά αυτό που κάνουν είναι να μας εξουθενώνουν, να μας φτάνουν σε σημείο δηλαδή ψυχικής φθοράς, όχι απαραίτητα επικίνδυνης φθοράς, αλλά μιας φθοράς η οποία θα μας κάνει να δυσλειτουργούμε εν τέλει σε έναν βαθμό, άρα σίγουρα έχει μια αρκετά σημαντική επίδραση πάνω μας. Τώρα, ένας άλλος μύθος, για παράδειγμα, που πολλοί άνθρωποι έχουν καθιερώσει γύρω από το κομμάτι της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, είναι ότι, ξέρεις κάτι, αν αγνοήσεις τις σκέψεις αυτές, αν αγνοήσεις αυτό το φαύλο κύκλο, από μόνες τους κάποια στιγμή θα φύγουν. Δυστυχώς, και το επαναλαμβάνω, δυστυχώς η καταστολή τους, η προσπάθεια το να αγνοήσουμε ή να κλείσουμε τα αυτιά μας στις εσωτερικές μας φωνές, δυστυχώς αυτό τις ενδυναμώνει. Με ποιο τρόπο? Καταρχήν να πούμε ότι η ενημέρωση γύρω από αυτό, δηλαδή η κατανόηση του τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε, τι είναι αυτό το οποίο μας συμβαίνει, σίγουρα μειώνει σε εισαγωγικά το στίγμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο ενδεχομένως να θεωρούμε ότι διαθέτουμε, ότι έχουμε. Με την έννοια ότι δεν είναι ούτε κάποια που δεν υπάρχει σαν όρος, απλά το αναφέρουμε ως κάτι που κυκλοφορεί στην καθημερινή, ότι έχω κάποιο είδους τρέλας. Όχι, δεν είναι κανένα είδους τρέλας, δεν είναι κάποιο στίγμα πραγματικό, είναι μια αγχώδης διαταραχή, όπως είναι η διαταραχή άγχους, γενικευμένη διαταραχή άγχους που είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή και η κρίση πανικού. Φυσικά, πολλοί άνθρωποι πριν ενημερωθούν, πριν μάθουν για το τι ακριβώς αντιμετωπίζουν, αισθάνονται ότι το στίγμα είναι πραγματικά επώδυνο και ότι πρέπει να το κρύψουν, πρέπει να αισθανθούν ένοχοι γι' αυτό και πρέπει να αισθανθούν ότι κατά κάποιο τρόπο είναι μόνοι τους, ότι μόνο εκείνοι το αντιμετωπίζουν, ότι είναι υπερβολικοί, ότι ακόμα και ότι δεν είναι καλά νοητικά, το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Οι αγχώδεις διαταραχές είναι για όλους τους ανθρώπους και μπορεί να προκύψουν στον καθένα μας. Να πάμε σε αυτό το σημείο, σε ένα το πιο ίσως έντονο και σημαντικό σημείο της σημερινής εκπομπής, που αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της διαταραχής αυτής, δηλαδή του OCD, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία είναι, καταρχήν, όπως θα είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, μιλάμε για την ψυχοθεραπεία και κυρίως για την γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, η CBT, η οποία φαίνεται πραγματικά τα τελευταία χρόνια και στατιστικά και εμπειρικά να είναι η πιο αποτελεσματική μορφή θεραπείας για το συγκεκριμένο τύπο αγχώδους διαταραχής, για την ιδιοψυχαναγκαστική δηλαδή διαταραχή. Ποιο κομμάτι της, να πούμε ότι ποιο κομμάτι της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας βοηθάει πιο πολύ και γιατί βοηθάει δηλαδή τόσο πολύ η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος τύπος ψυχοθεραπείας. Υπάρχει μέθοδος έκθεση και παρεμπόδιση αντίδρασης. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε με απλό λόγιο. Το άτομο μπαίνει στη διαδικασία μέσω της θεραπείας αυτής να εκτίθεται σταδιακά στο φόβο του, χωρίς όμως να κάνει τον ψυχαναγκασμό, να μπαίνει δηλαδή στην πράξη να επιτελέσει συσσαγωγικά την τελετουργία που έχει μάθει να επιτελεί. Δύσκολο, φυσικά. Πολλοί θα πούν, μα πώς ξαφνικά θα μπω στη διαδικασία. Ναι, θα αναφέρω ένα κομμάτι, ένα παράδειγμα το οποίο ενδεχομένως να βοηθήσει. Δεν είναι δύσκολο όταν ξεκινάμε και κάνουμε μαθήματα οδήγησης, για παράδειγμα. Ξεκινάμε και λέμε στο πρώτο μάθημα πώς θα μπω μέσα, πού είναι το φρένο, πού είναι το γκάζι, πώς θα μπω εγώ, θα βάλω μπρος το αυτοκίνητο, πώς θα βγω στο δρόμο, πώς θα οδηγήσω, θα τρακάρω. Όχι, σιγά σιγά, φυσικά, στην πρώτη φορά που θα μπούμε θα αισθανθούμε δύσκολα. Στη δεύτερη φορά ενδεχομένως αυτό να συνεχίσει, αλλά όσο περνάνε οι φορές που εκτιθόμαστε στο ερέθισμα, πήγε στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο αυτοκίνητο, θα μάθουμε σιγά σιγά ότι δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το φοβόμαστε, δεν είναι κάτι που χρειάζεται πλέον να απομνημονεύουμε ψυχαναγκαστικά την κάθε κίνηση. Μαθαίνουμε σιγά σιγά και αυτό γίνεται κτήμα μας. Φαίνεται δηλαδή ότι αποτελεσματικά είναι σημαντικό και επιστημονικά φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την συγκεκριμένη διαταραχή. Όπως και σε άλλες εκπομπές, και σήμερα θα αναφέρω το εξής, και εδώ στην ιδιοψυχαναγκαστική δηλαδή διαταραχή, η φαρμακευτική αγωγή ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται, ειδικά με αντικαταθλιπτικά τύπου SSRI, τα οποία πραγματικά θα βοηθούν σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις και φαίνεται ότι αν και όχι μονόδρομος θα μπορούσαν να είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα ήταν ένα σημαντικό δεκανίκι κατά την συνολική προσπάθεια ενός ανθρώπου να απαλλαγεί από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Να πούμε εδώ και να το αποδαιμονοποιήσουμε, με συγχωρείτε για τον όρο, ότι το το να λάβουμε φαρμακευτική αγωγή σίγουρα δεν είναι αδυναμία. Δεν είμαστε τρελοί, δεν είμαστε ασθενείς. Είμαστε, απλά ενισχύουμε τον οργανισμό μας, τον εγκέφαλό μας, γιατί ο εγκέφαλός μας είναι ένα μηχάνημα, ένα εργαλείο το οποίο χρειάζεται μια ενίσχυση για να μπει σε μια διαδικασία να φέρεις πέρας κάποιες νοητικές, καινούργιες νοητικές λειτουργίες. Πώς, ας πούμε, παίρνουμε βιταμίνη C, πώς παίρνουμε ντεπών ή πονστάν όταν νιώθουμε εξάντληση ή όταν νιώθουμε πόνο. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι ότι είμαστε καθαρά ασθενείς. Αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία και ενισχύουμε τον οργανισμό μας με κάτι το οποίο βοηθάει εν τέλει στη θεραπεία, τη συνολική θεραπεία και το θετικό αποτέλεσμα. Ένα άλλο κομμάτι, το τρίτο κομμάτι που θα μπορούμε να πούμε ως έναν σημαντικό τρόπο αντιμετώπισης, σίγουρα είναι, και αυτή τη μορφή και η σημερινή εκπομπή, είναι η εκπαίδευση και η κατανόηση του τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε, τι είναι δηλαδή η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και πώς ορίζεται, ποια είναι τα στοιχεία του, να μάθουμε να τα αναγνωρίζουμε, να μην υποθέτουμε και να είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή όχι μόνο να το αναγνωρίσουμε αλλά να το ανακαλέσουμε και να το κατανοήσουμε με τη σκέψη μας όπως χρειάζεται. Όσο περισσότερο δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τι είναι η συγκεκριμένη διαταραχή, τόση λιγότερη δύναμη πλέον αποκτά ως διαταραχή. Γνωρίζουμε τι είναι, γνωρίζουμε πώς αντιμετωπίζουμε, γνωρίζουμε την αρχή του, τη μέση του, το τέλος του και επομένως κατά κάποιο τρόπο πάβει να είναι κάτι το οποίο το μεγενθύνουμε και το δαιμονοποιούμε. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι στο κομμάτι και στα πλαίσια της θεραπείας, στους τρόπους αντιμετώπισης δηλαδή της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, είναι το αίσθημα της αυτοσυμπόνιας που χρειάζεται να αποκτήσουμε, που χρειάζεται να δώσουμε τον εαυτό μας, στον εαυτό μας δηλαδή, την πολυτέλεια, να νιώσει συμπόνια για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αντίθετα, η σκληρότητα προς τον εαυτό μας τροφοδοτεί την ίδια τη διαταραχή. Η κατανόηση ότι αντιμετωπίζω μια δυσκολία, έχω το δικαίωμα ως άνθρωπος, γιατί είμαι άνθρωπος και τα πάντα μπορεί να προκύψουν κατά διάρκεια της ζωής μου, να δώσω τον εαυτό μου τη δυνατότητα να το καταλάβει, να το αντιμετωπίσει ως μια πρόκληση η οποία είναι όμως μέσα στη ζωή την ανθρώπινη. Δεν είναι κάτι ούτε που πρέπει να το κρύψω, ούτε κάτι το οποίο πρέπει να αισθανθώ άσχημα. Το κατανοώ και δίνω στον εαυτό μου την δυνατότητα και την συμπόνια να το αντιμετωπίσει. Εδώ να αναφέρουμε το εξής, ότι τι θα μπορούσε, γιατί ξέρετε πολλές φορές δεν, ακόμα και ψυχοθεραπευτικά, δηλαδή η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ενός θεραπευτή και θεραπευόμενου φυσικά είναι ίσως το πιο σημαντικό κλειδί από όλα, όμως αυτό που χρειάζεται να κάνουμε πολλές φορές είναι να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να είναι και ευρύτερα βοηθητικό. Δηλαδή τι εννοώ, πέρα από τη σχέση μας με το θεραπευτή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον με τους οικείους μας ανθρώπους, το οποίο θα βοηθάει εξίσου όσο το δυνατόν περισσότερο, θα συμβάλλει δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο στο να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και να μας βοηθάει εν τέλει προς την πορεία της θεραπείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε έναν άνθρωπο που έχει διαγνωστεί με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ή εμείς οι ίδιοι έχουμε διαγνωστεί με την συγκεκριμένη διαταραχή, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μην κοροϊδεύουμε, να μην σχολιάζουμε, να μην μεγενθύνουμε κατά κάποιο τρόπο. Είτε αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς χιούμορ, στην πραγματικότητα θα έλεγε κανείς ότι αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα, μάλλον ενισχύει τη διαδικασία αυτή, γιατί δημιουργεί, όπως είπαμε και το ξαναεπαναλαμβάνουμε, το αίσθημα της ντροπής. Επίσης δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση και δεν είναι βοηθητικό το να πούμε στον εαυτό μας ή σε κάποιον οικείο μας που έχει τη διαταραχή αυτή, απλώς μην το σκέφτεσαι, απλώς μην το κάνεις. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει κάποιο νόημα. Δεν είναι ότι είναι απαραίτητα αρνητικό ως πρόθεση, αλλά δεν έχει κάποιο πραγματικό νόημα, δεν έχει κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, σε κατανοώ, σε πιστεύω, είμαι δίπλα σου, αν χρειαστείς κάτι είμαι εδώ. Εσύ, και αυτό ίσως είναι και μια καλή φράση, μια σημαντική, θα λέγει κανείς, συμβουλή, το ότι εσύ ή εγώ δεν είσαι η διαταραχή σου. Δεν είμαστε δηλαδή, η ταυτότητά μας δεν κρίνεται μόνο από μια αγχώδη διαταραχή την οποία ενδεχομένως έχουμε, κρίνεται γενικώς συνολικά από όλο το σύνολο της προσωπικότητάς μας και τα στοιχεία που την αποτελούν. Φυσικά η στήριξη δεν σημαίνει συνενοχή στο σύμπτωμα, δηλαδή ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε και εμείς σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, η στήριξη ή ακόμα και η δήλωση της στήριξης και της αποδοχής ως κάτι φυσικό βοηθάει πάρα πολύ έναν άνθρωπο και εμάς τους ίδιους να αισθανθούμε καλύτερα. Να αναφέρω εδώ πως, και αυτό είναι μάλλον θα έλεγε κανείς ένα μήνυμα ελπίδας, ότι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αντιμετωπίζεται. Είναι αντιμετωπίσιμη, πλέον βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα περισσότερα πράγματα έχουν μπει σε μια κατεύθυνση στην οποία φαίνεται φως, φαίνεται μια θετικός ορίζοντας, και πρέπει να γνωρίζουμε πως ακόμη και για τέτοιου είδους διαταραχές υπάρχει θεραπεία, είναι εν τέλει κάτι το οποίο μπορεί να θεραπευτεί ακόμα και εντελώς. Φυσικά όχι πάντα εύκολα και σίγουρα όχι πάντα με γρήγορο τρόπο. Αυτό που θέλουμε είναι βοήθεια, γνώση, επιμονή, και η επιμονή σε παρένθεση, επιμονή στην θεραπεία, επιμονή και λίγο υπομονή στη διαδικασία της ίδιας της θεραπείας, ό,τι αυτό περιλαμβάνει, είτε ψυχοθεραπεία, είτε φαρμακοθεραπεία, είτε συνδυασμό και των δύο. Θέλουμε λίγο εδώ να επιμείνουμε, έχοντας όμως στο μυαλό μας ότι αυτό κάποια στιγμή, εφόσον είμαστε συνεπείς, θα τραυματιστεί, θα τελειώσει. Και φυσικά ότι η ζωή μας δεν χρειάζεται να καθορίζεται από το φόβο. Φόβο έχουμε για κάτι το οποίο μας είναι άγνωστο, κάτι το οποίο το αποτέλεσμά του είναι αβέβαιο. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι αβέβαιο πλέον, η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ, ειδικά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, εφόσον μιλάμε για αυτού του είδους τις διαταραχές, και να πούμε ότι από τη στιγμή που ναι, η συγκεκριμένη διαταραχή, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αντιμετωπίζεται, δεν χρειάζεται πλέον να αισθανόμαστε φόβο για αυτήν. Δεν είναι ένας άνθρωπος μόνο η διαταραχή του, δεν είναι οι σκέψεις του, δεν είναι οι ψυχαναγκασμοί του, και σίγουρα δεν είναι μόνος του. Πλέον υπάρχει το θεραπευτικό πλαίσιο, υπάρχει το υποστηρικτικό πλαίσιο του περιγύρου, υπάρχει το πλαίσιο, και ίσως είναι το πιο σημαντικό, του ίδιου μας, του εαυτού, ο οποίος μπορεί, γνωρίζοντας και κατέχοντας τις γνώσεις, να μας βοηθήσει ως ένας δεύτερος θεραπευτής, θα λέγει κανείς. Στο σημείο αυτό και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, που το έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, γιατί πραγματικά περιγράφοντας μια διαταραχή, περιγράφοντας μια κατάσταση, πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ή και στοιχεία του εαυτού τους. Θα ήθελα να τους πω το εξής. Το πρώτο βήμα, από ό,τι φαίνεται, έγινε. Μιλήσαμε, αναφέραμε κάποια πράγματα. Μπορείτε με βάση αυτά που ακούσατε να κατανοήσετε κάποιες λεπτομέρειες. Φυσικά ένας άνθρωπος, η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Μπορείτε να το ψάξετε, μπορείτε να το αναλύσετε όσο περισσότερο θέλετε, αλλά πραγματικά η ενημέρωση, η γνώση θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να νιώσετε ασφαλείς και να νιώσετε ότι υπάρχει φως στον ορίζοντα, υπάρχει δυνατότητα θεραπείας και υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγείτε από αυτό το οποίο σας ταλαιπωρεί. Μιλήστε, ζητήστε βοήθεια. Υπάρχουν πολλοί θεραπευτές, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι εκεί έξω για να σας βοηθήσουν, να σας στηρίξουν, να σας κατανοήσουν και να σας βοηθήσουν μαζί με τον ίδιο σας τον εαυτό φυσικά προς την οριστική θεραπεία. Η ψυχική υγεία προφανώς δεν είναι πολυτέλεια πλέον, είναι ανάγκη. Όπως κάνουμε τα check-up που αφορούν τη σωματική μας υγεία, όπως κάνουμε διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους, το ίδιο χρειάζεται. Η ίδια ενημέρωση, ο ίδιος έλεγχος χρειάζεται και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Η υγεία είναι συνολική, δεν είναι μερική. Θα σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μου. Θα ευχηθώ μια υπέροχη εβδομάδα, ένα πολύ καλό μήνα και ραντεβού πάλι την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην εκπομπή με τίτλο «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός» με τον κλινικό ψυχολόγο Νικηφόρο Κωσιβάκη. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με κυρίω και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατίας
12: Καλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Karakostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Στο φίλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά.

0: Ψηφιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
2: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: nos na galonha.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
0: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
9: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Για το γόνατο,
11: Αρθρολέν.
10: Για τη μέση,
11: Αρθρολέν.
10: Για τις αρθρώσεις,
11: Αρθρολέν.
10: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
11: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
13: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
14: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Χριστός προσεύχομαι.

0: Είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: τώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Ακούσατε το τραγούδι «Κιτρινισμένο φύλλο» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό το ακροτηρίο Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666 666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπο. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210 6666 666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Στο φίλ της ένιο πορφύρο
10: κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πάρ' το καινούριο σε ρωτά και έλα να μ' ανταμώσεις. Έλα να μ' ανταμώσεις τον τόπο που έσμιγα με πρωτού

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυρογολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: την 7.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Για το γόνατο,
8: Αρθρολέν.
7: Για τη μέση,
8: Αρθρολέν.
7: Για τις αρθρώσεις,
8: Αρθρολέν.
7: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
8: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
10: Σύμφη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Στο φίλ της κόκκινο των χιλιών σου.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

Διακοπέ στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 8.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: Ποιος την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
9: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

chute.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ανασκουμπό σου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: μόλις έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.
1: Πάμε και λίγο μαλευζότη.

0: λόγιας.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

3FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 7,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα κρίση.
1: Ακολουθάτε!
2: Ακούτε Κρήτη FM.

τις βραδιές. Τσιφέκαν όλους τις βραδιές οι σαγκάλες μου θυμίσουν. Που σου λέγα εξημερώσαι με και μου λέγες κοιμήσου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
6: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ωραιότερα κριτικά τραγούδια. Τα ακούτε ένα μόνο στους
1: 85. Και λαβάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του Ντουνιά έγινα κληρονόμος.

0: fondo narcigos, pod testo latrina, velfa i pohorušene, an sišum vrešeida.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι, μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.